0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Με ένα περφεκτό ζωρικό θα δείξω την καρδιά μου. Για να μπορεί να αιμορράγει σε ροκ ρυθμού. Σπίρτο θα ρίξω στο κορμί να ανάψω τη φωτιά μου. Και με σκυλέψε αυτό ειδώνες θα αγγίξω.

αυτό θα έχει ξεψυχήσει. Θα πω ευτυχώς, διασκέδασα πολύ και σε νορμάλ ρυθμό. Η ζωή θα ξανά.

τη στάχτη που σκεπάζει τον παράδεισο. Πάνω από τη στάχτη. Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή. Έξω οι δρόμοι αναπνέουν διψασμένοι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

περίεργο ιδιαίτερο τόπο και κόσμο αφιερώνω σε αυτούς που αισθάνονται διαφορετικοί, που νομίζουν καμιά φορά ότι κάνουν λάθος, ενώ μέσα η καρδιά τους λέει κάτι για αξιοπρέπεια. Θέλω να τους αφιερώσω το εξής και να τους πω ότι σε ένα κόσμο παλαβό, άμα αισθάνεσαι μη λογικός, μάλλον είσαι καλά. Τους αφιερώνω αυτό που λέει: δεν είμαστε εμείς κανονικοί σαν και τους άλλους. Εμείς δουλεύουμε στους στάβλους, ταΐζουμε και ποτίζουμε τα όνειρα, τα φροντίζουμε να μεγαλώσουν για να καλπάσουν οι επόμενες ελπίδες. Σας τα αφιερώνω.

βράδυ. Τίποτα κρύο τρελός, μήπως και δει τα λάθη.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιο είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
10: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα. Έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
9: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
10: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
9: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η επικαιρότητα στο ραδιόφωνο σου. Ράδιο Ελιβέρια. Ράδιο Ελιβέρια. Στους 102,2 FM. Ο δικός σου σταθμός.

Καλημέρα σας και καλώς ήρθατε και σήμερα αυτή την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου εδώ στο καθημερινό μας ραντεβού στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM, στο ράδιο Αλιβέρια Ναυσικά για το μαγκαζίνο της Κατομήκευς Εμβάθυνσης και Διασύνδεσης, δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν εδώ τη συχνότητα.

Έχουμε ξεκινήσει αυτή την εβδομάδα επιστροφή στο ζωντανό πρόγραμμα του σταθμού μας φυσικά και εδώ το πρωί για το μαγαζίνο, το τρίωρο της ενημέρωσης, της δικής σας ενημέρωσης, εδώ που τέμνεται η καλή μουσική και φυσικά η καλή μουσική, η πολύ καλή μουσική, η διαφορετική μουσική με εκείνη την διαφορετική σκέψη και την καθημερινή οπτική στα γεγονότα, εκεί όπου κάνουμε την βασική μας βουτιά από την ειδησιογραφία και βαθαίνουμε να βρούμε τις ρίζες των προβλημάτων που έρχονται σήμερα να μας επισκεφθούν. Και δεν είναι μόνο οι σημερινές ειδήσεις, είναι γενικώς αυτά τα οποία απασχολούν εκεί έξω το κοινωνικό γίγνεσθε, από το τοπικό στο εθνικό και από το εθνικό στο διεθνές και πίσω.

Μας παρακολουθείτε φυσικά μέσα από τα RGNA 102 και 2 μεγάκυκλοι στα FM για την Εύβοια και την ευρύτερη περιοχή. Μέσα από το ράδιο aliveri1.gr 24/7 η μουσική μας και τα προγράμματά μας εκεί και on demand όλες οι εκπομπές, οι αγαπημένες σας εκπομπές που επιστρέφουν μία προς μία σιγά σιγά στο πρόγραμμα αυτό το φθινοπορεινό που σήμερα πραγματικά ταιριάζει απολύτως με το κλίμα της, του περιβάλλοντος, καθώς έχουμε ψηλόβροχο στο Αλιβέρι. Η Παρασκευή Ρούσου είναι στο στούντιο μαζί μου, γιατί μας φέρνει πληροφορία και από τα βορειότερα αυτής εδώ της δημοτικής κατάστασης, του Δήμου Κίμης Αλιβερίου βεβαίως, όπου πραγματικά έριξε πολύ νεράκι και φαινόταν από χθες το απόγευμα ότι θα πάμε σε τέτοια συνθήκη σήμερα. Ωστόσο, οφείλω να ευφυστήσω την προσοχή σε όλες και όλους σας που οδηγείτε στο χειρότερο οδικό δίκτυο της Ευρώπης, ότι όταν αλλάζουν οι καιρικές συνθήκες πρέπει να αλλάζει και η δική μας, το δικό μας alert ως προς τα φαινόμενα. Και δεν μιλάω μόνο για τα καιρικά, μιλάω και για το γεγονός ότι στον δρόμο μας αυτόν κυκλοφορούν όσα δίκυκλα, τρίκυκλα και πολύκυκλα έχει εφεύρει ο ανθρώπινος νους σε ένα δρομάκι κανονικό καρόδρομο. Προσοχή λοιπόν πάρα πολύ, και ξέρω ότι είστε και οι γονείς ήδη επιφορτισμένοι όσοι δεν έχετε δυνατότητα τα παιδιά σας να πάνε με άλλο τρόπο σχολείο, και πηγαίνοντάς τα οι ίδιοι φυσικά πρέπει να είστε προσεκτικοί. Και βεβαίως να σας πω ότι εκτός από τις πλατφόρμες, εκτός από όλο το διαδικτυακό τόπο στον οποίο υπάρχει το Radio Alliveri 1, αυτή η εκπομπή είναι με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube. Με Κωνσταντίνος Καραγιάννης, και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να πούμε στον παλμό της μέρας και φυσικά να πούμε και με ποιο τρόπο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μου.

Τρόποι επικοινωνίας για την εκπομπή, γνωστοί και μη εξαιρεταίοι. Για σένα που έχεις κάνει το πολύ απλό και έχεις σώσει τον εαυτό σου από αναζητήσεις, να αποθηκεύσεις το Viber της εκπομπής στο κινητό σου 697-253-2700. Επαναλαμβάνω, 697-253-2700. Μου στέλνεις το μήνυμα, πολλαπλασιάζω την καλημέρα και στη στέλνω με πάρα πολύ πάθος και αγάπη πίσω, δίχως φόβο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, το ξέρετε. Φυσικά μέσα από τις πλατφόρμες που μας παρακολουθείτε και μέσα από τα πολύ ποικιλά social media, κάνοντάς με ένα πραγματικό χταπόδι να προλάβω να ανοίξω τα μηνύματα όλα. Ευτυχώς οι καλοί μου συνεργάτες είναι εδώ και βοηθούν πολύ σε αυτό το αντικείμενο. Επομένως, μην διστάζεις να μας πεις την καλημέρα σου, όπως επίσης μην διστάζεις να μας πεις και τις σκέψεις που κάνεις με τα θέματα της σημερινής εκπομπής. Θα πούμε σιγά σιγά στον παλμό, αφού πούμε μερικές καλημέρες πρώτα. Επαναφέροντας αυτή την άτυπη διαγωνιστική κατάσταση, δηλαδή να δε, βλέπω ποιος έχει σπάσει το νήμα, ποιος έχει κόψει το ρόδι εδώ πέρα, όπως το λένε, πώς έχει κόψει το νήμα, την κορδέλα σε αυτήν την σημερινή εκπομπή και μας έχει καλημερίσει πρώτος, κοιτώντας λίγο γύρω-γύρω-γύρω, βλέπω το φίλο μου Σημειών από Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι παρά δύο λεπτά στην παρέα μας και μας στέλνει τους χαιρετισμούς από την συμπρωτεύουσα και όπως πάντα τον καλημερίζω και εγώ από το μέρος που θέλω να πιστεύω ότι έχει πάντα καλοκαίρι. Καλημέρα όλη μέρα με μια όπως φαίνεται βροχερή μέρα, μας λέει και ο Αλέξανδρος ο Κάλφας, ο οποίος βρίσκεται στην παρέα μας στο Facebook. Τάσος Καλιανός, αγαπημένος φίλος, επίσης στην παρέα μας, όπως επίσης και η Αρετή, η Μαρία, ο Δημήτρης και η Ρούλα που φιλούν τις Θερμοπύλες και βρίσκονται και αυτοί εδώ με την δική τους παρουσία, κάνουν τη δικιά μας δουλειά καλύτερη. Καλημέρα σε Παντελή και Μαρία. Μουσική. 22 Σεπτεμβρίου σήμερα το Σωτήριο έτος 2026 βαίνει προς ολοκλήρωση. Εχθές είχαμε την πρεμιέρα της εκπομπής και πολλά πράγματα τα πιάσαμε, τα ακουμπήσαμε, μιλήσαμε για το τι συνέβαινε όλες τις προηγούμενες ημέρες και από τότε που αφήσαμε αυτό το μικρόφωνο. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι είναι μια πολύ ωραία μέρα, αν και βροχερή. Είναι Τρίτη και την Τρίτη συμβαίνει στο Αλιβέρι, τι συμβαίνει στην Χαλκίδα, τι συμβαίνει στην Εύβοια γενικώς, σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου. Μπορείτε να βρείτε το 12ο φύλλο της εφημερίδας μας, εφημερίδας Ζεύξη, ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους, όπου σήμερα λοιπόν στο 12ο φύλλο θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα σχετικά με το φάκελο εκπαίδευση. Κάποια πράγματα είπαμε και χθες σχετικά με τα σχολεία, σχετικά με την παράδοση των έργων, όπως εδώ που είχαμε το δεύτερο νηπιαγωγείο, το ιδιόκτητο του Δήμου Κίμης Αλιβερίου, και συζήτησαμε μάλιστα και για το τι συνέβη στα εγγένεια. Εχθές είχα και κάποια τηλέφωνα εδώ να καλημερίσω τους καλούς μου φίλους εδώ και στην τοπική κοινότητα και στο Δήμο, σχετικά με τα ζητήματα που συζητούσαμε για το αν είχε ρεύμα τελικά το νηπιαγωγείο. Γνωρίζουμε και εμείς και εσείς το τρέξιμο των τελευταίων λεπτών, δευτερολέπτων και ωρών για να γίνουν όλα όπως έπρεπε, και σας έχω μεταφέρει και την αγωνία του κόσμου. Πώς θα μπορούσαν όλα αυτά τα ωραία έργα να είναι γεμάτα κόσμο, άραγε, και όχι με το να φωτογραφίζονται συνεχώς οι ίδιοι και οι ίδιοι. Φυσικά είναι σημαντικό να υπάρχουν έργα, είναι σημαντικό να παραδίδονται στην μαυτιώσα νεολαία και στην ευρετική κοινότητα καινούργια κτίρια, και φυσικά όλα αυτά να γίνονται όχι με την αναζήτηση της ευγνωμοσύνης, αλλά με αυτήν την, αν θέλετε, σας το δίνω και σαν στοιχείο πολιτικής, πώς να το πω τώρα, πολιτικής υπηρεσίας δωρεάν προς αξιωματούχους και αιρετούς. Τι ωραίο θα ήταν από το να κάνουμε αυτές τις ίδιες όμοιες φωτογραφίσεις, να παραδίδουμε απλά έργα τα οποία πρέπει να τα έχουμε χρόνια και απλά να τα παραδίδουμε και να τα ανοίγουν και να εγκαινιάζουν οι άνθρωποι που θα τα χρησιμοποιήσουν πρωτίστως πριν από όλους και όλες. Εμάς στην εφημερίδα Ζεύξη θα βρείτε και άλλα θέματα όπως τα βιολογικά όπλα, τεχνητή νοημοσύνη και το κενό της νομοθεσίας, την ώρα των αποφάσεων για τα 12 αυτικά μίλια και τη σύνδεση με το καλώδιο, με την Κύπρο στην Ζεύξη λοιπόν που κυκλοφορεί. Θα πούμε και άλλα για την Ζεύξη σήμερα. Σήμερα πρέπει να σας πω ότι στις 10 θα έχω τη χαρά να είμαστε στο στούντιο μαζί με τον καλό μας φίλο εδώ και συμπολίτη, τον Βασίλη τον Λύκο, βιολόγο, δόκτωρ περιβαλλοντολογίας, αλλά θα δώσουμε ένα άλλο στίγμα. Δεν θα πάμε στα κοινά γνωρίσματα να συζητήσουμε για θέματα εδώ της περιφέρειας ή θέματα που αφορούν, ξέρετε, το περιβάλλον. Θα πάμε σε ένα άλλο περιβάλλον, στο περιβάλλον της υγείας και της επιστήμης, που όλα αυτά οδηγούν και στο μεγάλο σημαντικό πεδίο της δημοκρατίας, γιατί η επικαιρότητα σχετικά μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και όλα αυτά τα ευστράπελα που βλέπουμε να συμβαίνουν στα κανάλια
με τους αξιωματούχους της κυβέρνησης, τον Υπουργό Υγείας, τους εκπροσώπους του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, τα ζητήματα με τους ελέγχους, τα συγγνώμη και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο, όλες αυτές οι προκλητικές τάσεις να κουκουλώνονται τα βασικά προβλήματα ή να αποκαλύπτονται μόνο όταν κάποιος διάσημος δυστυχώς έχει μπαίνει στο επίκεντρο ή είναι στην επικαιρότητα, όπως αυτό το δυστυχές γεγονός. Αλλά θέλω να πάμε και λίγο με τον Βασίλη παραμέσα στα ζητήματα δημοκρατίας, επιστήμης, όπως σας είπα, στο πώς ο άνθρωπος μέσα από τη ματαιοδοξία του γίνεται ο ίδιος ένα προϊόν για να το εκμεταλλευτούν πολύ μεγαλύτερα από εκείνον συμφέροντα στην εποχή της εικόνας. Κρατηθείτε, γιατί είναι πολύ σημαντικό να τα λέμε αυτά. Και εννοείται ότι υπάρχουν και πολλά ακόμα στον τορβά μας που αφορούν την τοπική και διεθνή και εθνική επικαιρότητα. Εχθές κάναμε μία είσοδο σε αυτά τα οποία συνέβησαν στη Γερμανία το τελευταίο διάστημα με τις εκλογές. Και επειδή ξέρω, με ρωτάτε, υπάρχει το μεγάλο θέμα σχετικά με τον Ηλία Κασιδιάρη και με ρωτάνε πολλοί άνθρωποι εδώ για τον Ηλία Κασιδιάρη. Εμείς δεν έχουμε ακουμπήσει το θέμα αυτό. Δεν θέλουμε να κάνουμε γνωστούς ανθρώπους οι οποίοι έχουν διάγει μια διαδρομή και μια διαδρομή η οποία έχει ράματα πολλά για τη γούνα τους σε επίπεδο ανθρωπισμού, μηδενικού ανθρωπισμού, αλλά θέλω να το πάμε σε σχέση με τις γερμανικές εκλογές για να μην χάνουμε την ουσία της συζήτησης, διότι η Βαϊμάρη, ο Μεσοπόλεμος και όλα αυτά που θυμίζουν εκείνη την περίοδο στο μακρινό 1930-33 και πίσω, γιατί όλα έχουν ρίζα να συμβαίνουν, μου θυμίζουν πολλά πράγματα της σημερινής εποχής, εκείνης της περίοδου, και θα σας πω, θα ακούσετε και αποσπάσματα από ανθρώπους που έχουν κάθε λόγο να γνωρίζουν περισσότερα πράγματα από εμάς για τη Γερμανία. Για σήμερα εδώ θα τα ακούσετε αυτά στην εκπομπή μας, για να εξασφαλίσω ότι έχετε καταλάβει πού πηγαίνει η ιστορία σε όλη την Ευρώπη. Τα αποτελέσματα σε Βερολίνο με την άνοδο της αριστεράς, στη Σαξονία με την άνοδο της ακροδεξιάς, είναι ζητήματα που αποδεικνύουν ότι η ταυτότητα, ο πολιτισμός, το φύλο, η φυλή, η ασφάλεια και όλα αυτά τα ζητήματα που είναι πολύ σημαντικά για τον άνθρωπο στην σύγχρονη κοινωνία και έρχονται από το παρελθόν, πρέπει να προσδιορίζονται. Είμαστε σε εποχές πολύ πολύ πονηρές. Και βεβαίως αυτό το καταλαβαίνετε όσοι παρακολουθείτε και τα διεθνή, με την νεότερη μεγάλη αυτή ανάφλεξη που αναμένεται στο Ιράν και την οποία στην Ελλάδα οι διάφοροι πολιτικοί επιστήμονες, οι επιστήμονες της πολιτικής επικοινωνίας, τα έχουν κάνει ωραιότατα πακετάκια με πάρα πολύ ChatGPT και Claude μέσα και τα έχουν δώσει στους υπουργούς της κυβέρνησης για να λένε σε κάθε πάνελ, σε κάθε περίπτερο και σε κάθε εκδήλωση ότι πρέπει να είμαστε πολύ τυχεροί που στην Ελλάδα έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δεν πρέπει να παίζουμε με τη φωτιά, τη φωτιά του χάους σε αυτή τη μακρά προεκλογική περίοδο που ξεκίνησε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στον παλμό της μιας ανάσας είμαστε, 8 και 19 πρώτα λεπτά, και πάμε να δούμε και υπόλοιπα μηνύματα φίλων που μας παρακολουθούν.

Νάτος ο Παντελής, καλημέρα Κωνσταντίνε, καλή εκπομπή, καλημέρα και σε εσένα αγαπητέ φίλε, καλημέρα και στον Νικόλα, καλημέρα στη Μαρία, καλημέρα στον Γιάννη και τον φίλο μου τον Σημειών τον είπαμε. Να πάμε και στο Θανάση από την Κίμη που μας γράφει εδώ για την όντως βροχερή μέρα, λέει, στα βόρεια εδώ. Καλά μας είπε η Παρασκευή, βεβαίως. Είναι μια έγκριτη δημοσιογράφος, δεν μας έλεγε ποτέ κάτι που δεν ισχύει. Μην κοιτάτε τι συμβαίνει εκεί που ψαρεύετε εσείς στη δημοσιογραφία. Αυτό δεν ισχύει στο Ράδιο Αλιβέρη. Καλημέρα, Σελίνα και Αναστασία. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και να επιστρέψουμε, γιατί ο Παλμός είναι καταιγιστικός και πολλαπλασιάζεται κάθε φορά που η παρέα μεγαλώνει.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
11: Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα της αγαπημένα, αυτό πρέπει να κάνεις και μαζί με αυτό να μαζέψεις και λίγο στο κινητό σου τα τηλέφωνά μας, όπως αυτό που έχει κάνει εδώ πέρα ο φίλος μας ο Γιάννης και μας γράφει σχετικά με την εκπομπή και την επάνωδο και επιτέλους λέει ξαναβρεθήκαμε στα Ερτζιανά, τι να κάναμε και εμείς που είμαστε όλη μέρα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και δεν πήραμε και άδεια. Επομένως, θέλω να μου πείτε τι σας άρεσε αυτή η ωραία μποσανόβα που παίζαμε όλο το καλοκαίρι. Διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη συζήτηση μεταξύ των παραγωγών εδώ, εάν τελικά αυτό έπαιξε το ρόλο του. Αν τελικά δηλαδή έφερε εις πέρας το ρόλο του, δηλαδή αυτό το διωράκι το πρωί που είχαμε βάλει να σας δημιουργεί πολύ ωραίο κλίμα σε ό,τι κάνετε, είτε κάνετε μπάνιο στη θάλασσα, είτε είστε βόλτα. Λοιπόν, είμαστε στον παλμό της μέρας και σήμερα έχουμε και άλλα θέματα εκτός από τα. Των εκλογών των γερμανικών που σας ξαναλέω ακουμπάνε πάρα πολύ και την Ελλάδα, ειδικά τώρα που διαβάζουμε τα περί Ηλία Κασιδιάρη, Συμμαχία Ελλήνων. Ο άνθρωπος αυτός δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζει μάλλον ότι δεν άλλαξε τίποτα από τότε που έγινε η δίκη της Χρυσής Αυγής και μάλλον δεν έχει καταλάβει και ο κόσμος την βασική ειδοποιώ διαφορά του σοβινισμού και του εθνικισμού. Τα έχουμε πει πολλές φορές στην εκπομπή μας, αλλά σήμερα επειδή θέλω να πάω να σας εξηγήσω και τους θεωρητικούς που το 1933 στη Βαϊμάρη έγιναν η βάση για αυτό που συνέβη και πώς το AfD γυρίζει πίσω και βρίσκει εκείνους τους θεωρητικούς και ποιοι είναι οι αντίθετοι θεωρητικοί και φιλόσοφοι για να βρούμε μια ισορροπία, διότι το θέμα μας δεν είναι να πάμε το ένα άκρο στο άλλο, από το άκρο της του απίστευτα άφρακτου δικαιωματισμού, του απίστευτα σωρευτικού και επικίνδυνου μεταναστευτισμού και μεταναστευτικού ζητήματος γενικότερα και πολιτικών, να πάμε στο άκρο των πογκρόμ και να χάσουμε τον άνθρωπο που είναι πάντα στο επίκεντρο. Ξέρετε, διακινδυνεύουμε όσο διολυσταίνει η λογική στα άκρα και όχι στα άκρα τα ιδεολογικά, αλλά στα ολοκληρωτικά άκρα. Είναι πολύ εύκολη τσουλήθρα από το να λες ότι ακουμπάω στην αριστερά ή στη δεξιά και να διολυστήσεις πολύ. Όπως χρειάζονταν και πάρα πολύ στεγανά, πάρα πολλά στεγανά, όταν μιλάμε για συμμαχίες. Γιατί μου γράφει εδώ πέρα ο Θανάσης για τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Ελληνικό Παλμό, ότι αγκάλιασε τον Κασιδιάρη. Πάει και ο Νίκος Παπαδόπουλος, μας λέει ο Θανάσης εδώ, και τον είχαμε σε εκτίμηση. Η άποψη εδώ του φίλου και ακροατή δεν είναι μακριά από την κοινή λογική ότι χρειάζεται το κόσκινο να είναι ψηλό για να βρεθεί αυτό το κρίσιμο 5% που θα ηγηθεί μιας πατριωτικής προσπάθειας και δεν το λέω εγώ, το λένε οι θεωρητικοί πάλι της φιλοσοφίας. Ποια είναι η κρίσιμη μάζα που κινείται εκλογικά προς την επιλογή κομμάτων και ποιοι είναι εκείνοι που οργανώνουν, τι ποσοστό δηλαδή είναι εκείνων που οργανώνουν τις προσπάθειες αυτές. Δεν θα σας μιλήσω λοιπόν, φίλε Θανάση και εγώ, για να διολυστήσουμε, θα πάμε να βρούμε τη μέση οδό. Και τη μέση οδό θα τη βρούμε ακριβώς γιατί τα πολλά προβλήματα και τα μεγαλύτερα προβλήματα στην χώρα μας, και αυτό ακουμπάει και τον τόπο μας, γιατί μιλήσαμε για σχολεία, λέγαμε στην Εύβοια ότι έχουμε τον νηπιαγωγείο, λέγαμε εδώ στο ρεπορτάζ της Παρασκευής Ρούσου ότι έχουμε στην εφημερίδα Ζεύξη, ότι έχουμε ελλείψεις αρκετές ακόμα. Αλλά έχουμε και ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα. Δεν νομίζετε. Είναι το δημογραφικό και διαβάζω εγώ σήμερα και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για τους νομούς προς εξαφάνιση, όπως και για το αν τελικά τα μέτρα της κυβέρνησης στη Διεθνή Θεσσαλονίκης είναι προς την κατεύθυνση να λύσουν το πρόβλημα που λέγεται δημογραφικό. Και σήμερα στην εκπομπή θα συζητήσουμε λίγο για αυτά. Γιατί ακούσαμε στη ΔΕΘ, τι διαβάσαμε στο φύλλο 9 και 10 της Ζεύξης σχετικά με την ανταπόκριση που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για τα μέτρα αυτά. Και επειδή με ρωτάνε πάλι φίλοι, επειδή ακούω για το νησί της Κύρου, για τους 2.000 κατοίκους, για την απαλλαγή από ένφια, όλα αυτά είναι ενέσεις οι οποίες δεν αλλάζουν μακροχρόνια το πρόβλημα της εξαφάνισης του πληθυσμού. Και από τη μία έχουν την απόλυτη αιτιολόγηση ότι αυτά τα μέτρα δηλαδή είναι απλά μόνο και μόνο ενέσεις και δεν είναι μόνο ενέσεις ενίσχυσης, είναι ενέσεις ιδεολογικές ότι προσπαθεί μια κυβέρνηση να ενισχύσει τον τόπιο πληθυσμό. Κουραφέξαλα. Συνδέονται απόλυτα με αυτή την ιστορία που έχει να κάνει με το μεταναστευτικό.
Αυτά λοιπόν τα δύο πράγματα συγκλίνουν. Τα συγκοινωνούν τα δοχεία που σας λέω πολλές φορές όταν μιλάμε για ειδησιογραφία και το πώς η διασύνδεση, η εξατομίκευση και η εμβάθυνση είναι το σημαντικότερο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν ψάχνετε να βρείτε ενημερωτικές εκπομπές. Θα δούμε σήμερα λοιπόν το δημογραφικό. Θα δούμε πώς έχουν αλλάξει τα στοιχεία, τα σημαντικά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής που μας έχουν δώσει εικόνα και δεν μας την έχουν δώσει την εικόνα τώρα, μας την έχουν δώσει από το 2024, όπου τα νούμερα δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά για τη χώρα μας. Μα καθόλου ενθαρρυντικά. Μόλις 68.467 γεννήσεις έναντι 126.916 θανάτων στα αποτελέσματα του 2024. Ξεπερνούν λοιπόν οι θάνατοι της γεννήσεις, άρα φθήνουσα πορεία και τα μέτρα προφανώς είναι απλές ενέσεις πολιτικές προς άγρα ψήφων.

Διότι δεν μπορεί κανείς να πιστέψει ότι με τα επιδόματα θα λυθεί το δημογραφικό. Ότι, για παράδειγμα, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, που είναι μέρη τα οποία πραγματικά έχουν πολύ καλύτερο ισοζύγιο γεννήσεων από την υπόλοιπη Ελλάδα, ή στην Κρήτη, αυτή η επιδοματική πολιτική προφανώς δεν την αναμένουν οι κριτικοί κινησιώτες. Άλλα πράγματα είναι αυτά τα οποία παίζουν ρόλο και ξεκινάνε από το βασικό στάδιο που λέγεται να ζωηρέψει λίγο η οικονομική κατάσταση στα μέρη αυτά, να γίνει πραγματική αποκέντρωση, να προσεγγίσει ο κόσμος καλύτερα τον εαυτό του μέσα από την ελληνική Υπαίθρο. Τα λέγαμε χθες με τον Γιώργο Μητροπέτρο για το βιβλίο του για την αναγέννηση της Υπαίθρου, για τα χωράφια που μένουν χέρσα, μας γράφανε εδώ οι ακροατές. Επομένως, θέλει πολύ μεγαλύτερο, πολύ μεγαλύτερη τομή και πολύ περισσότερο όραμα, πολύ καλύτερη αξιολόγηση της Υπαίθρου, και αυτό βεβαίως δεν μπορεί να γίνει όταν σκέφτεσαι τις ψήφους. Και επειδή η πολιτική στην Ελλάδα, η πολιτική με ομικρον γιώτα, για να ξεκαθαρίσω λίγο τι μιλάμε στον πληθυντικό, ο βασικός δρόμος τον οποίο διάγουν προκειμένου να παραμένουν στα αξιώματα και στην ατομική προβολή, δεν θέλει Υπαίθρο, θέλει κέντρο. Θέλει κέντρο, θέλει κεντρικές αποφάσεις και θέλει Facebook, θέλει social, θέλει πλατφόρμες. Διότι δεν ξέρω αν το έχετε δει αυτό, και επειδή είμαστε στον παλμό, έχετε καταλάβει τι είπε ο Υπουργός Υγείας, μεταξύ άλλων, αυτή την περίοδο που συζητάμε για τον Γιώργο Μαζονάκη, για τα κέντρα, τα παράκεντρα. Είναι ένα follow-up με αυτά που λέγαμε χθες. Ότι θα βάλω το MedWatch στη Θεσσαλονίκη, είπε, για να ελέγξω εάν και στη Θεσσαλονίκη, που είναι, ας πούμε, γιατρός η κυρία Καριστιανού, είναι σύνομο να μιλάει και να παρουσιάζει υπηρεσίες υγείας κβαντικής ιατρικής που είναι ανύπαρκτη. Η μεγάλη καΐλα του Υπουργού και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι αν η κυρία Καριστιανού πουλάει υπηρεσίες όπως οι γιατροί που είναι στη φυλακή, οι γιατροί του Γιώργου Μαζονάκη, ή ο πολίτης θα πάρει ένα application το οποίο θα άρει ουσιαστικά από τις πλάτες της κυβέρνησης την ευθύνη. Προσέξτε λίγο τι συμβαίνει στην εποχή του Κυριάκου Πιερακάκη και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Έχουμε πάρα πολύ ωραίες ψηφιακές υπηρεσίες. Έχουμε πάρα πολύ ταχύτερες δημόσιες υπηρεσίες. Μπορούμε πολύ πιο γρήγορα να πάρουμε μια υπεύθυνη δήλωση και να μαζέψουμε τα έγγραφά μας. Είμαστε ένα ψηφιακό.

σημαντικό και θέλουμε περισσότερες. Όπως θέλουμε και περισσότερες γενικές λαϊκές συνελεύσεις. Είναι τελείως διαφορετικό να διαβουλεύεσαι με τον κόσμο και τελείως διαφορετικό να του πετάς στα μούτρα μια εφαρμογή για να του λες εγώ έκανα το MedWatch. Αν εσύ πήγες, ανθρωπάκο μου ή υπερφύαλε ματαιόδοξε άνθρωπε που θες να νικήσεις το θάνατο εκεί που δεν είναι στο MedWatch γραμμένος ένας γιατρός, η ευθύνη είναι δική σου. Τι λέει λοιπόν το είμαστε στον αέρα εδώ για 4 χρόνια? Ότι ούτως ή άλλως στην πολιτική, και τώρα μιλάω με ήττα, το κόλπο είναι ένα. Να πέφτει πάνω σου η ευθύνη στα δύσκολα, δεν είδες την εφαρμογή, δεν διάβασες καλά, και στα εύκολα κάτσε και άραξε εσύ, θα σου λύσουμε το πρόβλημα εμείς, μην κουράζεσαι. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο στάδιο λογοδοσία και κανείς δεν θέλει την ευθύνη. Θέλει να την μεταφέρει και να την μετακυλεί. Ας την πάρουν οι πολίτες λοιπόν την ευθύνη και να είναι λίγο πιο ενημερωμένοι και λίγο πιο εντάξει απέναντι σε αυτό που λέμε και το λέμε πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, στο να μεγαλώσει και να υψωθεί λίγο περισσότερο το επίπεδο της, πείτε το κι εσείς, κοινωνικής απέτησης. Να λοιπόν πώς συνδέονται τα ζητήματα που αφορούν την εκπαίδευση, την καθημερινότητα, τη βιούμενη, διότι χθες είχα μια πολύ ωραία συζήτηση με ανθρώπους εδώ πέρα που τους εκτιμώ στον τόπο μας και μιλούσαμε για τη βιωμένη καθημερινότητα των πολιτών. Η βιωμένη καθημερινότητα των πολιτών είναι ο καλύτερος δειγματικός χώρος αντίληψης του τι πραγματικά πρέπει να γίνει καλύτερο στην καθημερινότητα προκειμένου να εξασφαλιστούν τα βασικά, άρα επομένως να μπορούμε όλοι με εξασφαλισμένα τα βασικά καθημερινά μας προβλήματα να μπούμε και να έχουμε μεγάλη όρεξη να συμμετέχουμε περισσότερο σε αυτά που συμβαίνουν. Και θα σας το διαβάσω όπως ακριβώς είναι γραμμένο στο editorial της ΖΕΦΚΣΙΣ, που σε αυτή τη ΖΕΦΚΣΙ έχουμε και μια πολύ ωραίο κείμενο της Ελένης Βονόλου, της συγγραφέως. Τη στέλνουμε την καλημέρα μας από το Ράδιο Αλιβερή 1. Το άρθρο Παρλεβού Κουμιώτικα, το οποίο ουσιαστικά λέει για μια οικογένεια Γάλλων που θέλουν να αγοράσουν σπίτι στην Κίμη, που ήρθαν και βρήκαν τον παράδεισό τους. Ή τους ανθρώπους οι οποίοι, βλέποντας τον κόσμο μέσα από τον τόπο μας, κατάλαβαν ότι μπορεί να ανήκουν σε ένα μέρος. Άρα, να μια πολύ ωραία ειδοποιώς διαφορά που κάνει ελκυστικότερη την παρουσία των ανθρώπων εδώ. Όμως, ερχόμενοι αυτοί οι άνθρωποι εδώ μπορούν να συναντήσουν προβλήματα. Ας ανοίξουμε τα αυτιά μας λοιπόν σε αυτή τη βιούμενη καθημερινότητα για να κάνουμε ακόμα πιο ελκυστικό, όχι μόνο με το ωραίο τουριστικό περιβάλλον και με το ωραίο μας κλίμα, αλλά και με την ουσία της πραγματικής ανάπτυξης και προκοπής. Διαβάστε λοιπόν, εγώ το γράφω ως έτσι. Με τη ΖΕΦΚΣΙ προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε μια τέτοια επαφή με τους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας, με τη δουλειά και τις ιδέες τους, αλλά και με όσα συμβαίνουν μακρύτερα και επηρεάζουν τη ζωή μας. Αυτή η γνωριμία μας βοηθά να έχουμε περισσότερες απαιτήσεις από τον τόπο μας και μεγαλύτερη διάθεση να συμμετέχουμε σε όσα γίνονται εδώ. Δεν θα μπορούσα, νομίζω, να σας πω σε πιο πυκνό λόγο εγώ, ακατάσχετος και αδιόρθωτος πολυλόγας, ποια είναι η αποστολή που πρέπει να έχει όχι μόνο ένα έντυπο, όχι μόνο μια εκπομπή, αλλά και μια πόλη, αγαπητές φίλες και φίλοι.

Εδώ μαζεύεται κόσμο στο στούντιο, γι' αυτό και αυτές οι... Άνα Ευαγγελίου μαζί μας, την καλημέρα μας, γι' αυτό και αυτές οι παύσεις. Είμαστε περίπου 20 λεπτά, 19 πριν από τις 9 και όλα αυτά λοιπόν, βλέπετε τι ωραία βαίνουν μεταξύ τους, αγαπητές φίλες και φίλοι, μέσα από την... μέσα από αυτήν την μεγάλη μας ανάγκη να ξανασυνδεθούμε μεταξύ μας. Τη μεγάλη μας οικειότητα λοιπόν, το έλεγα χθες αυτό στην εισαγωγή αυτής της εκπομπής για την νέα σεζόν. Τη χαμένη μας συλλογική οικειότητα. Που επειδή είναι χαμένη, τη βρίσκουμε πολλές φορές σε γεγονότα όπως αυτό με την κηδεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

0: όπως στη μεγάλη, ξέρετε, πίκρα και στα μεγάλα προβλήματα και στα δύσκολα, όπου βρίσκουμε τον τρόπο τελικά να βρούμε την οικειότητά μας, ή στις πολύ μεγάλες κυκλωτικές χαρές που ζούμε τα καλοκαίρια στα μεγάλα μας πανηγύρια. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι χόνδροι ανάμεσα αυτές τις στιγμές οικειότητας που χρειάζονται δουλειά, και εδώ είναι και η ευθύνη της εξουσίας, η οποία για να κάνει το ρόλο της πρέπει να περνάει μέσα από το στάδιο της λογοδοσίας. Τα λέμε και τα ξαναλέμε, κάτι πρέπει να μείνει σε αυτήν εδώ την ζωή από την προσπάθεια που κάνει ο καθένας μας ξεχωριστά, για να έχει νόημα και η συνολική προσπάθεια. Πάμε στα μηνύματα, γιατί εδώ μου βαράνε τα κορίτσια. Καλημέρα και καλή εκπομπή μας, λέει ο Δημήτρης Καρζής. Φιλιά στην πατρίδα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Η μητέρα μου σας καλημερίζει μέσα από το Είμαστε στον Αέρα. Ο Θωμάς είναι εδώ και μας στέλνει μαζί με τον Πέτρο χαιρετισμούς εδώ. Καλημέρα, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και σε εσένα, ρε Πετράν. Να είσαι καλά, φίλε. Καλημέρα. Και η Μάρθα είναι στην παρέα εδώ. Η Ματίνα. Και χαιρετώ επίσης τον φίλο τον Σταύρο, ο οποίος εχθές μου στείλει ένα μήνυμα, δεν το προλάβα να το διαβάσω, για την «Πού μπορώ να βρω», μου λέει, «τη ζεύξη, έχω πάρει κάποια, έχω χάσει τα υπόλοιπα». Απάντηση, γίνετε συνδρομητές να μην χάνετε τίποτα. Δεύτερον, ρωτήστε εμάς στο Radio Αλιβερία μήπως μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε. Αυτό και κλείνει η παρένθεση. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφω.
1: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
2: Τι έπαθες?
1: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
2: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
1: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
2: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
1: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
3: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί παρέα το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστροφή 10 λεπτά 12 πριν από τις 9. Καλημερίζω το φίλο, τον καλό μου φίλο από, από την ευρύτερη περιοχή στο Αυλονάρι και κατά πάνω, το φωτογράφο ειδικών αποστολών και διαφορετικών εποχών, το φίλο μου τον Γιώργο. Καλημέρα και καλή δύναμη από το φθινοπορεινό Αιγαίο, μας λέει εδώ, και μας έχει στείλει όντως μια φωτογραφία που η θάλασσα καφετίζει λόγω των κυμάτων της βροχής. Όλη αυτή η καινούργια συνθήκη που δημιουργείται με τα σύννεφα, και αν τα σειράψω αυτά, φίλε Γιώργο, θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο άλμπουμ με αυτά που μας έχει στείλει εδώ στο Είμαστε στον Αέρα. Περιμένω και το σημείο, τι κάνεις, στείλε μας μια φωτογραφία από Θεσσαλονίκη να δούμε τι γίνεται και εκεί πάνω. Για την Μαρία λοιπόν και την καλημέρα μου βεβαίως επίσης, τον Χρήστο, γεια σου Χρήστο, Χρήστος Μάκης, ο Χαράλαμπος, όχι ο Χαράλαμπος είναι άλλος ρε φίλε, Χρήστος, καλημέρα Χρήστο, καλημέρα, επιτέλους έβγε το καλοκαίρι λέει και ο Σταμάτης. Γενικά να σας πω την αλήθεια, δεν ήταν λίγο διαφορετικό αυτό, δεν το μας είχε λείψει. Υπάρχουν και μερικοί που δεν τους αρέσει καθόλου το καλοκαίρι και σήμερα πανηγυρίζουν στον κάνοντας το χορό της βροχής που έκαναν παλιά οι Σίου και οι Απάτσι και διάφορες άλλες φυλές Ινδιάνων, για να μπορέσει να έρθει γρήγορα γρήγορα το νεράκι το οποίο το θέλουμε, το μας λείπει. Σήμερα λοιπόν, επειδή μιλούσαμε για τη συλλογική οικειότητα, χθες σας είπα για την αντιπαράθεση της Αφροδίτης Μάνου, κάποια πράγματα που είδα στο Facebook σχετικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο άρθρο στη ζεύξη, να το πάλι, η συλλογική οικειότητα, θα ήθελα να το διαβάσετε, αλλά σήμερα το μυαλό μου κάνει συνάψεις, εκρήξεις εγκεφαλικές, γιατί συμπληρώνονται και 55 χρόνια από την 22η Σεπτεμβρίου του 1971. Σήμερα είναι πολύ ωραία μέρα αυτή, σημαδιακή και βροχερή, συναισθηματικά δακρυσμένη ημέρα, γιατί συμπληρώνονται λοιπόν 55 χρόνια από τότε που η Ελλάδα συνόδευσε ένα σπουδαίο ποιητή, ένα σπουδαίο τέκνοτης, τον Γιώργο Σεφέρη, στην τελευταία του κατοικία, τον νομπελίστα ποιητή μας, ο οποίος ουσιαστικά η κηδεία του αυτή στις 22 Σεπτεμβρίου του 1981, πριν από 55 χρόνια, υπήρξε μια πραγματική μαζική διαδήλωση κατά της Χούντας. Η σύζυγός του, η σύντροφος της ζωής του, η Μαρό, είχε γράψει τότε «Μην επιτρέψεις στους δικτάτορες να με τιμήσουν», είχε δώσει αυτή την εντολή στην σύζυγό του τη Μαρό, ο σπουδαίος Γιώργος Σεφέρης, και αυτή η κηδεία που μάζεσε πολύ κόσμο, που τραγουδούσαν όλοι Μίκη Θοδωράκη, όπου κάποιοι, σας ξαναλέω, λόγω των γεγονότων των δικών μας εδώ σύγχρονη Ελλάδα, έκανα αυτή την ατυχή σύγκριση, όπως η καλή μας και αγαπημένη μας η Αφροδίτη Μάνου, στο διαδίκτυο, στην ανθρωποφαγία, στη σκυλοφαγία, σε αυτόν τον απίστευτο βόρβορο που κυκλοφορεί μέσα στο διαδίκτυο και δεν μπορεί κανείς να μιλήσει. Καλύτερα, παιδιά, αφήστε το, μην ασχολείστε πραγματικά. Δεν βγαίνει άκρη εκεί μέσα. Ακόμα και αν έχει κάποιες καλύτερες προθέσεις, δεν βγαίνει άκρη, σας το λέω ειλικρινά. Κάποια στιγμή χάνεται η μπάλα, ξεχυλώνεται τελείως. Και ξεχνάμε από πού ξεκίνησε μια ζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Είναι το καφενείο όπου κάποιος άνοιγε την πόρτα και έφευγε παλιά, που τσακωνόντουσαν οι παππούδες. Τώρα αυτό έχει γίνει ένα τεράστιο ψηφιακό καφενείο. Ο καθένας λέει το μαγρί του και το κοντό του. Δημοκρατία, ελευθερία, κάτω η Χούντα, θάνατος φώναζαν στην νεκρόσιμη πομπή. Οι άνθρωποι που μαζεύτηκαν εκεί, πλήθος κόσμου, τεράστιο το κύμα και μία νεκρόσιμη πομπή από τον ναό της Σώτηρας του Κοτάκη στην Πλάκα μέχρι το πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, σε μία πραγματική διαδήλωση ήταν αυτό, που έφερε την Αθήνα στη θέμερα να δονείται. Η 27 λοιπόν Σεπτέμβρη είναι αυτό, μας θυμίζει αυτό, και σήμερα, επειδή είναι συννεφιασμένη ημέρα, πραγματικά συννεφιασμένη, νομίζω ότι ταιριάζει απολύτως με το κλίμα της ενθύμησης. Όχι μόνο ότι ο Γιώργος Σεφέρης, του σπουδαίου αυτού Έλληνα λογοτέχνη, που σας ξαναλέω ανήκει στην πραγματική Ελλάδα που θέλουμε, και για να την βρούμε πρέπει να ανοίξουμε δρόμους για να την επισκέπτονται αυτή η πραγματική Ελλάδα και τα παιδιά και εμείς οι ίδιοι, και να την κάνουμε εύπεπτη και κατανοητή, όπως την έκανε εύπεπτη και κατανοητή ο Μίκης Θοδωράκης όταν έγραφε Σεφέρη, η μουσική, η σπουδαία μουσουργή και βεβαίως το κλίμα της εποχής. Αλλά αυτή η φοβερή εντολή Μην επιτρέψεις τους δικτάτορες να με τιμήσουν. Έχω την αίσθηση ότι δονεί και σήμερα για τον άνθρωπο που αποχαιρέτησε ο κόσμος. 2 χρόνια πριν, τον Μάρτιο του 69 ήταν όταν για πρώτη φορά ο εκτός μέσων της εποχής και εκτός όλης αυτής της, ξέρετε, του να είναι οι γνωστοί άνθρωποι, οι κορυφαίοι του λαού, να είναι πάντα λαλίστατοι και πάντα στις επάλξεις. Δεν ήταν αυτό ο Γιώργος Σεφέρης, το έκανε μέσα από το έργο του. Εκτός από αυτή την 28η Μαρτίου του 1969 που μίλησε στο BBC και ύστερα στην Deutsche Welle για τη Χούντα, ένα ραδιοφωνικό μήνυμα κατά της Χούντας για την εθνική τραγωδία που ζούσε η χώρα μας. Αυτό ήταν το μήνυμα που ακούστηκε και έχω την εντύπωση έτσι, μιας και στη μνήμη του ανδρός αλλά και σε αυτά που μας συμβαίνουν, θα ήθελα να την ακούσετε κι εσείς αυτό το ραδιοφωνικό μήνυμα του Σεφέρη κατά της Χούντας τότε, 2 χρόνια πριν αποδημήσει φυσικά και γίνει η κηδεία του αυτή η πάνδημη αντίσταση. Τι είχε πει λοιπόν τότε στο BBC?
1: Καιρός, πάει καιρός που πήρα την απόφαση να κρατηθώ έξω από τα πολιτικά του τόπου. Προσπάθησα άλλοτε να το εξηγήσω, αυτό δεν σημαίνει διόλου πως μου είναι αδιάφορη η πολιτική ζωή μας. Έτσι από τα χρόνια εκείνα ως τώρα τελευταία έπαψα κατά κανόνα να αγγίζω τέτοια θέματα. Εξάλλου τα όσα δημοσίεψα ως τις αρχές του 1967 και η κατοπινή στάση μου, δεν έχω δημοσιεύσει τίποτε στην Ελλάδα από τότε που φημώθηκε η ελευθερία, έδειχναν, μου φαίνεται, αρκετά καθαρά τη σκέψη μου. Μ' όλα τα αυτά, μήνες τώρα, αισθάνομαι μέσα μου και γύρω μου ολοένα πιο επιτακτικά το χρέος να πω ένα λόγο για τη σημερινή κατάστασή μας. Με όλη τη δυνατή συντομία, να τι θα έλεγα. Κλείνουν 2 χρόνια που μας έχει επιβληθεί ένα καθεστώς όλος διόλου αντίθετο με τα ιδεώδη για τα οποία πολέμησε ο κόσμος μας και τόσο περίλαμπρα ο λαός μας στον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Είναι μια κατάσταση υποχρεωτικής νάρκης, όπου όσες πνευματικές αξίες κατορθώσαμε να κρατήσουμε ζωντανές, με πόνους και με κόπους, πάνε και αυτές να καταποντιστούν μέσα στα ελώδη στεκάμενα νερά. Δεν θα μου ήταν δύσκολο να καταλάβω πως τέτοιες ζημιές δεν λογαριάζουν πάρα πολύ για ορισμένους ανθρώπους. Δυστυχώς δεν πρόκειται μόνο για αυτόν τον κίνδυνο. Όλοι πια το διδάχτηκαν και το ξέρουν πως στις δικτατορικές καταστάσεις η αρχή μπορεί να μοιάζει εύκολη, όμως η τραγωδία περιμένει αναπότρεπτη στο τέλος. Το δράμα αυτού του τέλους μας βασανίζει συνειδητά ή ασυνείδητα, όπως στους παμπάλεους χορούς του Εσχύλου. Όσο μένει η ανομαλία, τόσο προχωρεί το κακό. Είμαι ένας άνθρωπος χωρίς κανέναν απολύτως πολιτικό δεσμό και μπορώ να το πω, μίλω χωρίς φόβο και χωρίς πάθος. Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή. Τώρα ξαναγυρίζω στη σιωπή μου. Παρακαλώ το Θεό να μην με φέρει άλλη φορά σε παρόμοια ανάγκη να ξαναμιλήσω.
0: Αυτό το μήνυμα είχε ηχογραφήσει στο σπίτι του ο σπουδαίος Γιώργος Σεφέρης και το είχε στείλει να μεταδοθεί στο Λονδίνο μέσω του BBC και νομίζω ότι αυτό το μήνυμα, αυτά τα 3 λεπτά και κάτι, είναι η καλύτερη αφορμή ακόμα και σήμερα για να σκεφτεί κανείς αν θυμώνεται η ελευθερία και η δημοκρατία με διαφορετικό τρόπο, με έναν άλλο τύπο δικτατορίας, τη δικτατορία των ανθρώπων που δεν έχουν καμία μα καμία γνώση, που είναι η καλύτερη τροφή για εκείνους που χωρίς λογοδοσία προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι είναι η καλύτερη επιλογή σε μια περίοδο χάους. Υπάρχουν αφορμές να σκεφτόμαστε, αλλά πρέπει να τις βρίσκουμε και μας τις δίνει και η δημοσιογραφία, όπως υπάρχουν αφορμές να αναρωτιόμαστε για την διαδρομή μας και να μην ξεχνάμε που έχουμε βρεθεί στο παρελθόν. Δεν σας είπα τυχαία στον παλμό της μέρας ότι το γερμανικό παράδειγμα των εκλογών που μπορούν εύκολα να διολυστήσουν από την αντίδραση προς τα άκρα στον πραγματικό ολοκληρωτισμό είναι γιατί κάποιοι έχουμε ξεχάσει ή ξεχνάμε τη διαδρομή. Και η διαδρομή ξεχάστηκε πρωτίστως από όσους στην πολιτική ελίτ της Ευρώπης ή της Ελλάδας ή των κρατών του δυτικού πολιτισμού ξέχασαν ότι η βιουμένη καθημερινότητα των πολιτών είναι, ξαναλέω, ο καλύτερος δειγματικός χώρος για να επιλέξεις να βρεθείς, για να προσφέρεις. Να γίνεις κι εσύ ένας κτίστης, ένας χειρονάκτης, ένας κάλφας, έτσι έλεγε για τον εαυτό του ο Σεφέρης, ότι είμαι ένας χειρονάκτης που κάνω ποίηση, γιατί η ποίηση, η γλώσσα δεν εξαντλείται, είναι σαν τη θάλασσα, μπορεί μονάχα να την αρμενήσει ο καθής με το δικό του καράβι. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι τις 11, με αυτήν την ρίση για την τιμή σήμερα, 55 χρόνια μετά το θάνατο του σπουδαίου Γιώργου Σεφέρη, ταιριάζοντας το με τα γεγονότα φυσικά. Θα σας αφήσω για το διάλειμμα της πρώτης ώρας που έφυγε και πάμε με φόρα στην δεύτερη. Μην φύγετε, διαφημίσεις, μουσική και επανέρχομαι.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom GR. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Επιστροφή για δεύτερη ώρα της εκπομπής, 9 και 10 και κάτι πρώτα λεπτά στο «Είμαστε στον αέρα», Κωνσταντίνος Καραγιάννης στο μικρόφωνο, βρίσκεσαι στους 102 και 2 μεγάκυκλους στο ραδιόφωνο της νέας εποχής, μας ακούς μέσα από το Radio Oliveri 1.gr με εικόνα και ήχο σε Facebook και YouTube, σε όλες πλατφόρμες ακρόασης ραδιοφωνικού προϊόντος και φυσικά εδώ σε αυτήν εδώ την εκπομπή που με την ολοκλήρωσή της θα μπορείτε να τη βρείτε πάλι on demand στο site μας, ακριβώς γιατί μας ενδιαφέρει να επιστρέψετε πάλι, να ξαναπροβληματιστείτε, να ξαναακούσετε, να σκεφτείτε καλύτερα. Υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι η ζεύξη μας σε κυκλοφορία, το φύλλο 12 της ζεύξης και φυσικά το βρίσκεται σε όλα τα σημεία πώλησης τύπου της Εύβοιας και μέσα θα βρείτε πολλά και ενδιαφέροντα τα οποία διαβάζονται και ξαναδιαβάζονται ακριβώς με την ίδια λογική και στο Radio Oliveri 1. Μπορείτε να επιστρέψετε σε παλαιότερα και να συνδεθείτε πάλι με όσα αυτά, με όλα αυτά που έχουμε γράψει και έχουμε αναλύσει. 697-253-2700, επαναλαμβάνω, 697-253-2700 το Viber για να μας στέλνετε την καλημέρα σας εκτός από τις πλατφόρμες. Να καλημερίσω λοιπόν στο Viber τον Νίκο, ο οποίος είναι εκεί. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλή εκπομπή. Ωραίος καιρός επιτέλους, λέει ο Νίκος. Να το βλέπετε ότι σας καναλέω ότι υπάρχουν άνθρωποι εκεί έξω που δεν θέλουν τους καλοκαιράκηδες. Να το. Ο Νίκος εδώ σου λέει: ωραίος καιρός για να μπορούμε να κάνουμε και άλλες δραστηριότητες. Καλημέρα, καλημέρα. Δημήτρης Γκουλιώνης στην παρέα μας επίσης. Εκείνη και ο Δημήτρης, την Πέμπτη που μας έρχεται, συμφοιτητές. Να το σημειώσετε στο ημερολογιό σας. Πρώτο επεισόδιο. Και έχουμε πάρα πολλά να πούμε με τον Δημήτρη, γιατί δεν υπάρχουν πια βράδυ φλεγείς βόμβες να σκάσουν. Έχουν σκάσει όλες αυτές που περιμέναμε και μια και είπα για Μεσοπόλεμο πριν και μνημονεύσαμε και τους πολέμους εδώ από το απόσπασμα του Γιώργου Σεφέρη, είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι ο κόσμος κινείται ραγδαία και κάποιος πρέπει να μπει στη διαδικασία να εξηγήσει τι συμβαίνει. Ας ελπίσουμε να βοηθήσουμε εμείς με τη στήλη των συμφοιτητών, με την εκπομπή των συμφοιτητών κάθε Πέμπτη στις 9. Καλημέρα, καλή εκπομπή μας, λέει και ο Δημήτρης. Αναφέρεται εδώ και στην αναφορά που κάναμε στο Γιώργο Σεφέρη και τον ευχαριστώ δεόντως. Ο Θανάσης από την Κύμη μας επιβεβαιώνει εδώ ότι για τα 55 χρόνια του Σεφέρη, λέει ειλικρινά, τα σχολεία σήμερα θα κάνουν κάποια αναφορά, λέει ο φίλος μας ο Θανάσης. Θέλω να πιστεύω και ελπίζω ότι κάποιος δάσκαλος σήμερα στα σχολεία θα κάνει μία αναφορά. Ωστόσο, επειδή σας είπα ότι θέλω να πάμε και στη Γερμανία σήμερα πάλι, να πάμε σε ένα θέμα το οποίο είναι ανοιχτό και επηρεάζει όχι μόνο την Γερμανία την ίδια, αλλά θα περάσει και θα επηρεάσει την Ευρώπη ως τη μεγαλύτερη οικονομία. Η Γερμανία, θυμάστε, ηγεμόν την περίοδο των μνημονίων και ο καταποντισμός του κόμματος, του πάλεποτε κόμματος που μέσα από αυτό η κυρία Άγγελα Μέρκελ ήταν ο ηγεμόν, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ιστορικό ορόσημο. Έχω να σας βάλω να ακούσετε ένα ωραίο απόσπασμα από μία τοποθέτηση που έκανε ο τέος πρέσβης εδώ, ο πρώην πρέσβης στη Γερμανία της χώρας μας, ο κύριος Θεόδωρος Δασκαρόλης στην Deutsche Welle για την άνοδο του AfD στη Σαξονία. Θα σας πω και εγώ, θα πάρω την μπάσα για να πάω μετά στο τι συνέβη στο Βερολίνο. Να σας εξηγήσω δύο πράγματα σχετικά με το πώς είναι η διοικητική διάθρωση της αυτοδιοίκησης εκεί, για να καταλάβουμε λίγο τις διαφορές, γιατί το περνάμε λίγο φευγαλαία, το ακούμε στα δελτία ειδήσεων, αλλά το περνάμε λίγο φευγαλαία. Να προσπαθήσω λίγο να σας βάλω σε αυτό το κομμάτι, να δείτε λίγο και τις διαφορές, αλλά και γιατί περνάει και θεωρητικά και ουσιαστικά και επηρεάζει την Ευρώπη και τη χώρα μας. Μιλάει για τις ταυτότητες ο πρώην πρέσβης, ο κύριος Δασκαρόλης, μιλάει για τους θεωρητικούς. Τους οποίους αναφέρονται, εκείνοι οι οποίοι νικούν ή εκείνοι οι οποίοι θέλουν να ξαναφέρουν στο επίκεντρο ζητήματα φυλής. Και πάμε να τον ακούσουμε και να σχολιάσουμε τα όσα θα ακούσουμε μετά. Υπενθυμίζω στους φίλους ότι η δικιά σας διάδραση σε αυτές τις συζητήσεις είναι πολύ σημαντική για το «Είμαστε στον αέρα». Προβληματιστείτε ελεύθερα.
1: Η γερμανική πολιτική τάξη, τα κόμματα του συνταγματικού δημοκρατικού τόξου, να αντιμετωπίσουν το AfD. Δεν ωφελεί να δαιμονοποιεί κανείς τους ψηφοφόρους του. Αντίθετα, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσει όσο επώδυνο και για τον εαυτό του και να είναι, να κατανοήσει τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς. Όχι για να αντιδικαιώσει την εκλογική του συμπεριφορά, όχι για να την νομιμοποιήσει σε καμία περίπτωση, αλλά για να την κατανοήσει. Αυτό έχει σημασία. Ίσως θα πρέπει, γιατί βλέπω διαβάζοντας ότι οι θύνοντες του ΑΕΦΤΑ, οι θεωρητικοί του στην Σαξονία, Anhalt, επιστρατεύουν ακόμη και τον Μάρτιν Χάιντεγκερ σαν ένα πρότυπο για την δική τους κοσμοθεωρία. Αυτό είναι επικίνδυνο. Ο Μάρτιν Χάιντεγκερ βέβαια είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, δεν πάβει όμως να είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός φιλόσοφος. Εκεί θα πρέπει να αντισταλτεύσει κανείς τον Γιούγκεν Χάμπερμας, ας πούμε. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια προσπάθεια, μια εκστρατεία ανάλυσης διαφόρων φαινομένων, επανατοποθέτησής τους, αν θέλετε, όπως είναι το φαινόμενο πατρίδα, το φαινόμενο έθνος, το φαινόμενο φιλή, πολιτισμός, το φαινόμενο ταυτότητα. Οι άνθρωποι του, οι ψηφοφόροι του ΑΕΦΤΕ είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μια εσαλεμένη ταυτότητα, έχει διασαλευτεί για διαφόρους λόγους. Το ίδιο είχε συμβεί και με τους ψηφοφόρους του NSDAP. Οι οποίοι ελκύστηκαν, ψηφίσουν το NSDAP πάρα πολλοί ψηφοφόροι, οι οποίοι απήχαν από προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης. Το ίδιο βλέπουμε να συμβαίνει με το ΑΕΦΔΕ τώρα. Ίσως θα πρέπει, και είναι καιρός πια, να κοιτάξουμε τη δημοκρατία, και αυτό ισχύει όχι μόνο στη Γερμανία, ισχύει θα έλεγα σε όλο τον κόσμο, να τη θωρακίσουμε απέναντι στους εχθρούς της, αλλά και να την εμβαθύνουμε περισσότερο κοινωνικά. Να έχει να μιλήσει για κάθε άτομο, για κάθε πολίτη χωριστά, για τον ίδιο, να καταλάβει ότι τα επιτεύγματα της δημοκρατίας είναι δικά του επιτεύγματα, είναι για το δικό του το συμφέρον. Διότι έχει αποδειχθεί ότι η ακροδεξιά και ο ναζισμός καταλήγουν στον μηδενισμό στο τέλος. Γι' αυτό ομολογώ ότι μου προκαλεί ρίγος η ιδέα ότι θα πρέπει να καταργηθεί η όποια προσπάθεια της Erinnerungskultur έγινε στη Γερμανία, της καλλιέργειας της ιστορικής μνήμης. Διότι όταν υπάρχει καλλιέργεια της ιστορικής μνήμης, καταλαβαίνει κανείς ότι το τέλος είναι η καταστροφή, είναι ο όλεθρος, είναι ο μηδενισμός. Η Γερμανία, αυτή είναι μια πραγματικότητα δυστυχώς, το 1945 επανέκτησε την ελευθερία της χάρη στους ξένους. Δεν το έκανε μόνη της. Δεν μπόρεσε να γίνει. Αυτό το έχω ακούσει ακόμη και από τον Σόιμπλε να το λέει. Τα έχει γράψει και ο Τόμας Μάν επανειλημμένα. Είναι μια πραγματικότητα. Στους ξένους και στους Έλληνες επίσης, οι οποίοι καταπολέμησαν τον ναζισμό, οφείλει η Γερμανία την απελευθέρωσή της. Οφείλει την υπόστασή της σε τελευταία ανάλυση. Τώρα πρέπει να το κάνει μόνη της. Φυσικά, μέσα σε ένα τέτοιο καθήκον, μια τέτοια Aufgabe που λέτε εσείς οι γερμανοτραφείς, είναι αυτονόητο ότι θα έχει τη στήριξη όλου του δημοκρατικού κόσμου, ανεξάρτητα από το τι μπορεί αυτή τη στιγμή να λέει το κίνημα Μάγκα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι θλιβερό, αλλά θα το αγνοήσουμε. Είναι σε θέση.
0: Νομίζω ότι αυτό εδώ το αποσπασματάκι του κυρίου Δασκαρόλη στην Deutsche Welle στις αρχές του μήνα, τωρινό δηλαδή, το οποίο αλίευσα, ανακάλυψα και έψαξα για να σας κάνω τη σύνδεση με το τι συμβαίνει στη Γερμανία, είναι το πιο σημαντικό που θα μπορούσατε να ακούσετε. Τι είπε ο πρώην πρέσβης? Υπενθυμίζω, ο κύριος Δασκαρόλης ήταν πρέσβης 2015-2020 στην Γερμανία. Εκτός από την ιδεολογική θεωρητική διαφορά που συναντάμε πλέον στη Γερμανία και σε όλο τον κόσμο, δηλαδή ποιοι θεωρητικοί φιλόσοφοι, από ποιους εμφορείται η λογική και πώς αρχίζουν τα λόγια τους και ξαναμιλάνε στο σήμερα ή αλλάζουν στο σήμερα αγοραία για να ταιριάζουν στο αφήγημα, γιατί και ο Χάιντεγκερ που είπε είναι μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, αλλά είπε κάποια σημαντικά πράγματα ο κύριος πρέσβης εδώ. Είπε για διασαλευμένες ταυτότητες, μίλησε για μια Γερμανία η οποία πρέπει μόνη της να βγει από την κρίση. Είπε ότι όποιος έχει ιστορική καλλιέργεια της μνήμης καταλαβαίνει ότι όλες αυτές οι ιστορίες καταλήγουν στο μηδενισμό. Τι σας έλεγα στον παλμό της μέρας? Ότι όταν βρίσκεσαι λίγο στα άκρα, γιατί η παγκόσμια ελίτ έχει καταλάβει ότι χάνεται η σύνδεση με τον κόσμο, Πάνε, ο κόσμος πάει προς τα άκρα και πολύ εύκολα μπορεί να διολυστήσει προς την αποδοχή του μηδενισμού. Και τι ακόμα είπε ο κ. Ασκαρόλης σε αυτό το πρόσωπο που σας έβαλα να ακούσετε? Ότι πρέπει να ξαναβρεθεί ο τρόπος να συνδεθεί με τον κάθε πολίτη η δημοκρατία, για να καταλάβει ο πολίτης ότι τα επιτεύγματα της δημοκρατίας είναι επιτεύγματα δικά του. Τι σπουδαία νοήματα ακούσαμε εδώ σήμερα πρωί-πρωί, 9 και 20, για να καταλάβουμε ότι τα αποτελέσματα στη Γερμανία θα κλωνοποιηθούν, ή μάλλον τα υπόλοιπα αποτελέσματα στην Αμερική, στην Αργεντινή και σε χώρες οι οποίες έχουν περάσει κρίσεις ταυτότητας, πολιτισμού, έθνους, φιλής, αυτά που είπε. Ταυτότητες δηλαδή που νιώθουν ότι δεν έχουν ένα γίγνεσθε κοινωνικό. Αναγκάζονται να το ψάξουν. Και είπε επίσης και για τους θεωρητικούς. Και γιατί έχει σημασία να τα ακούμε? Εντάξει, ο κ. Δασκαρόλης είναι ένα πρόσωπο το οποίο προφανώς και έχει τις δικές του καταβολές, αλλά είναι και ένα πρόσωπο το οποίο έζησε στο Ανατολικό Βερολίνο από το 1988 στο 1990 και την πτώση του τείχους. Και επέστρεψε αργότερα στη Γερμανική Πρωτεύουσα ως πρέσβης, όπως σας είπα, το 2015, και έχει ασχοληθεί με αυτήν την θεωρητική πλευρά της γερμανικής κοινωνίας και αυτό του Μπράντεφερ μεταξύ Χάιντεγκερ και Χάμερμπας. Και νομίζω ότι εδώ ίσως αυτή η σύνδεση θα μπορούσε να γίνει αντιληπτή και για μας. Γιατί ξέρετε, στην Γερμανία δεν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση όπως είναι εδώ. Δηλαδή αυτό που έγινε στο Βερολίνο, το οποίο δεν είναι αμεληταίο, αυτό που έγινε στο Βερολίνο, είναι σημαντικό γιατί δείχνει ότι ο κόσμος, σας ξαναλέω, ψάχνει να βρει στα εκτός κέντρου τι ακριβώς συμβαίνει με επιλογές. Είναι ένας κόσμος που δυσκολεύεται και αυτός να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, να αντιμετωπίσει τα ενίκια. Δεν είναι τυχαίο στη Γερμανία το μήνυμα των εκλογών είχε να κάνει με τα ενίκια, είχε να κάνει με το γεγονός ότι η επικεφαλής της αριστεράς εκεί, του Ντε Λίνκε, μιλούσε για το στεγαστικό ως το βασικότερο πρόβλημα των κοινωνικών θεμάτων. Η νεαρή, 45χρονη βασικά, συνομήλικη, η κυρία Εράλπ, η οποία είναι τέκνο Τούρκων προσφύγων, μεταναστών, που ξέρετε πόσο έχουν αφομοιωθεί από την γερμανική κοινωνία. Αυτό είπε στο Βερολίνο και κέρδισε. Είπε για το ότι δεν γίνεται σε μια τεράστια πόλη, η οποία είναι και κρατήδιο, να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα. Και όπως επίσης είπε, ότι η χώρα της Γερμανίας, που ήταν πάντα ανοιχτή στην διαφορετικότητα, αυτή τη στιγμή τίνει να έχει ένα τεράστιο πρόβλημα οικονομικό και ένα επίσης σοβαρό πρόβλημα ταυτοτήτων και κοινωνικών θεμάτων. Προσέξτε λίγο. Κρατήδια στη Γερμανία, ομοσπονδιακό κράτος. Σαν να λέμε, η κυρία Ράλπ εδώ είναι ταυτόχρονα ένας παντοδύναμος δήμαρχος και ένας μικρός πρωθυπουργός, για να το καταλάβετε. Που σημαίνει ότι συμμετέχει και στην Ομοσπονδία, δηλαδή οι αποφάσεις που παίρνει μπορεί να περάσουν στην Ομοσπονδία, δεν μπορεί να αλλάξει η λογική της καγκελαρίας από έναν μόνο συμμετέχοντα στο ομόσπονδο κράτος. Το Βερολίνο όμως τυχαίνει να είναι σημαντικότερη και μεγαλύτερη επαρχία, πόλη επαρχία, όπως είναι και η Βρέμη, που σημαίνει ότι έχει λόγο ύπαρξης ο λόγος της σε σχέση με τη Σαξονία. Τι επιλέγει η κυρία Εράλπ από τους θεωρητικούς λοιπόν που έλεγε εδώ ο καλός πρέσβης? Επιλέγει να συνδεθεί με τον Γιούγκεν Χάμπερμας, ο οποίος ουσιαστικά έχει από την δικιά του οπτική γωνία σε αυτό το Μπράντεφερ μεταξύ των θεωρητικών, έχει επιλέξει αυτό τον λεγόμενο συνταγματικό πατριωτισμό, δηλαδή ότι υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να κάνουν ένα σύνταγμα και μία κοινωνία χωρίς να έχουν δεσμούς αίματος ή προγονικούς δεσμούς. Έχουν πάνω απ' όλα δημοκρατικές συνταγματικές αρχές. Και τι λέει ο Χάιντιγκερ, ο οποίος συνδέεται με τον εθνικό σοσιαλισμό του 1933 στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης, ο Μεσοπόλεμος που σας είπα. Δηλαδή η άνοδος αυτού που ξέρουμε σήμερα ως ναζισμός και Χίτλερ, αυτά που γουστάρει ο Κασιδιάρης, που μαζί με τους άλλους κάνανε τελετές και σηκώναν τα χέρια και κάποιοι τώρα χειροκροτούν ότι θα έρθει να μας σώσει ο Ηλίας και βγαίνουμε από τα ρούχα μας με αυτά που ακούμε, γιατί δεν υπάρχει ιστορική καλλιέργεια της μνήμης που είπε εδώ πριν από λίγο στα απόσπασμά μας ο κύριος Πρέσβης. Να ξέρουμε που οδηγεί αυτό στην προσπάθεια του λαϊκισμού να υπερισχύσει λέγοντας ότι εγώ θέλω να πάω στον Άγιο Παντελεήμονο να δώσω τρόφιμα στους φτωχούς. Σοσιαλισμός, εθνικός σοσιαλισμός και ταυτόχρονα να κάνουν απογκρόμ. Δεν είναι η λύση να αντιμετωπίσουμε την woke agenda ή αυτό τον ακράτο διακομματισμό ολοκληρωτισμός. Τι έλεγε λοιπόν ο Χάιντιγκερ που πάει το AfD και τον ξύνει για να τον βρει και να τον φέρει ως θεωρητικό στο σήμερα, γιατί ο κόσμος ασχολείται με το παρελθόν και εμπιστεύεται το παρελθόν, ότι το σύνθημα πατρίδα, έθνος, φιλή, πολιτισμός, ταυτότητα ήταν ένα κομμάτι του εθνικοσοσιαλισμού, της φιλοσοφίας που ο Χάιντιγκερ εμφύσισε και αυτός κατά έναν τρόπο σε αυτό που έφερε στο πέρας τη δημοκρατία της Βαϊμάρης, που τότε, ακούσατε τι είπε ο κύριος Πρέσβης, απήχαν οι άνθρωποι και πήγαν και ψήφισαν γιατί δεν άντεχαν άλλο. Για σκεφτείτε λίγο. Είναι μακριά το παράδειγμα της Γερμανίας. Για να σκεφτούμε λίγο. Είναι μακριά το παράδειγμα όταν λέγαμε στο ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια ότι οι πολιτικές για τη μετανάστευση πρέπει να έχουν ένα όριο, ότι δεν γίνεται, θυμάστε τι λέγαμε, δεν γίνεται να μην ενισχυθεί το δημογραφικό πρόβλημα με σοβαρές τομές και τώρα να είναι ύπεθρος και να στενάζει έξι, είναι το επόμενο θέμα της εκπομπής αυτό, γι' αυτό τα συνδέω. Έξι νομοί λέει κινδυνεύουν να μείνουν έρημοι για να κατοικηθούν από άλλους ανθρώπους προφανώς. Και όλο αυτό το σύστημα οδηγεί τον κόσμο στην απόγνωση και στην επιλογή των άκρων. Γιατί αυτοί που γνωρίζουν ιστορικά και έχουν υποτίθεται τα ηνία της μνήμης, οι πολιτικές ελίτ δηλαδή, που έμειναν μετά από τους πολέμους και έφτιαξαν τις δικές τους αυτοκρατορίες πολιτικές, ξέχασαν ότι όταν μείνεις μακριά από τον κόσμο και τις ανάγκες του, μπορεί αυτός ο κόσμος ξαφνικά να διολυστήσει. Τα έχουμε πει και για την Αμερική αυτά, για την περίοδο του Τζο Μπάιντεν και να τα ολέθρια αποτελέσματα με έναν μισό τρελό άνθρωπο ο οποίος βομβαρδίζει όλο τον κόσμο. Ας σκεφτούμε λίγο λοιπόν γενικά και σοβαρά πόσο στον πολυπολικό κόσμο μας επηρεάζει, τι έγινε στη Σαξονία, τι έγινε στο Βερολίνο και ας ακούσουμε με βάση αυτά που είδαμε στη Γερμανία, αυτά που είπε ο κύριος Γεωργιάδης προχθές στα κανάλια. Τι θέλετε, ο Τραμπ γύρισε πίσω, ξεκινάει νέο κύμα πολέμου και εμείς είμαστε η μόνη σταθερή δύναμη στην Ευρώπη. Θέλετε να πάμε και εμείς στο χάος? Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Ελπίζω να μην είναι πολύ βαρύ όλο αυτό, αλλά το θεωρώ αναγκαίο να το συζητήσουμε στον κόσμο που ζούμε και όπως λέμε και στην εφημερίδα μας, κοιτάμε τον κόσμο από τον τόπο μας και φυσικά ο κόσμος είναι τόσο διασυνδεδεμένος που δεν αφήνει περιθώρια για να μην έχεις γνώση για το τι γίνεται δίπλα σου. Πραγματικά δίπλα σου. Πάμε σε διαφημιστικό μήνυμα. Πάμε σε μουσική. Επιστρέφουμε πρωτοσέλιδα πολιτικών αθλητικών εφημερίδων της μέρας. Έχουμε το δημογραφικό να συζητήσουμε. Έχουμε θέματα της Εύβοιας, προφανώς συνδέονται. Γιατί σας ξαναλέω, τίποτα, μα τίποτα δεν είναι εκτός. Και βέβαια στις 10... είμαστε εδώ με τον Βασίλη Λύκο για να πάμε λίγο πιο, αν θέλετε, να μιλήσουμε πάλι για θέματα δημοκρατίας, αλλά με έναν άλλο τρόπο, μέσα από την επιστήμη της υγείας και από αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική επικαιρότητα. Κωνσταντίνος Καραγιάννης, μπούμε μέχρι τις 11. Πάμε στο διάλειμμά μας.
2: Ράδιο Αλιβέρι 1.
3: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
4: και τη λέει ενημέρωση.
5: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
4: και το αντιγράφουν αυτούς ή ως είδηση.
3: Τα Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση. Και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
8: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
9: Στη ζεύξη.
6: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
9: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
11: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
9: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
9: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
9: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
9: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
12: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση.
13: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
12: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
13: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολλοί φέτος.
12: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
14: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Γνώση φυσικά. Πάμε να ξεκινήσουμε με την καθημερινή. Ήπως είναι εκεί η πολιορκία. Ο Μέρτς, εμφανώς προβληματισμένος, ετοιμάζεται να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων μετά τις τελευταίες εκλογές. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος σε σύγκριση με πέρσι τον Σεπτέμβριο. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κλάδας αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Ευημερίδα Τα Νέα, η προς εξαφάνιση εξυνομή της χώρας πάνω από 50% η μείωση των γεννήσεων λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ, γιατί και πώς 44.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν. Και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπτη, ζητούνται επιγόντως λύσεις. Το Bloomberg προτείνει ως προπονητής της Εθνικής Γερμανίας τον επόμενο πρόεδρο της χώρας, ενώ ο Μέρτς ψάχνει ομάδα. Πάμε στην απογευματινή στο εδόλιο του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών η Τουρκία. Διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Ο Μητσοτάκης καταγγέλει το Κάος Μπέλη και τη συνεχόμενη αθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ΟΖ, Υφαλοκρηπίδα και Καλάζια Πατρίδα. Σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή της Καρνεάδου. Ο Νάσος Κομιανός φέρεται να ανέφερε στον ανακριτή, όπου κατέθεται επί 2,5 ώρες, ότι είχε συναντήσει τον Γιώργο Μαζονάκη μόλις μία φορά. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικοι στη φτώχεια, γιατί η Ελλάδα είναι Βουλγαρία. Οι αριθμοί πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση τη δείχνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύνάμη και κόστος ζωής. Αδυναμία θέρμανσης και στερής ανηλίκων, οι δείκτες που σημάνουν συναγερμό. Ντε Λίνκε, εκλογικός τρίαμβος με αιτία και κυβέρνηση φωτιά, βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων, ακριβά θα πληρώσουν καταναλωτές και επιχειρήσεις, τη ρύθμιση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος Νίκου Τσάφου.

Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις τώρα για 1.974 πρόσληψεις υποκηρύξεις για το δημόσιο, θέσεις σε ελληνικό προσβεστική οργανισμού, ζητούνται διοικητικοί φύλακες, εργάτες, οδηγοί, τεχνίτες, εποπλήμενο φύλακες, δικαστικοί υπάλληλοι. Από Κοπενχάγη στον Όλυμπο με ποδήλατο, η Μαρλένα Καραντίν ταξίδεψε 3.421 χιλιόμετρα σε 52 μέρες. Προθυμία στελεχών του CDU να διαδεχθούν τον Μέρτς, ακρίβεια καύσιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Πάμε στην Εσπρέσο, πολυτεχνίτης και ερημοσπίτης, καταγγελία στην εφημερίδα για τον υπνοθεραπευτή και με τα 1000 πρόσωπα στην υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη. Η Εσπρέσο ανοίγει τον φάκελο για τις κλινικές detox, ποιες θεραπείες και ποια ιατρία βρίσκονται την παρακολούθηση. Και έκφυλος Θεοδωρόπουλος, οι ασθενείς και η βαλίτσα με τους δονητές και εξπρές στις βιολογικές καλλιέργειες και εξπέρ παραγωγός κρασιού αλλά και προποτζής. Πάμε στο κόντρα, το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης αντιμετωπίζει την ακρίβεια, τα στεγαστικά, την κρίση, τον ενεργειακό φιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ητά. Περίμενε σχεδόν μια ώρα το ασθενοφόρο, ο θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό 15χρονου. Ενεργειακός πονοκέφαλος, ανησυχία σε Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα στο τραπέζι του Eurogroup. Όλα τα σενάρια. Πάμε στην Εστία και ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε το Μαξίμου. Επιτίθεται στη διαφθορά Σιμίτη. Ενόχλησε Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του ενός συνεργάτη του πρώην Πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφθορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του Διευθυντού του Πρωθυπουργού, κυρίου Μπεκίρη, με στέλεχος του Εθνικού Μετώπου, που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάρη. Πάμε στην πολιτική. Διπλό ανάχωμα επιποδός η κυβέρνηση. Πώς θα θωρακιστούν οικοκυριά και επιχειρήσεις απέναντι σε ακρίβεια και ενεργειακή κρίση. Εξόρμηση Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μπαράζε Μπαφών σε Silicon Valley και Νέα Υόρκη. Οικονομικός αναλυτής. Έρχονται επενδύσεις. 45 δις ευρώ. Πώς η αξιοποίηση των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα οδηγήσει σε ανεπτυξιακό success story. Και κλείνουμε τις πολιτικές εφημερίδες με τα πρωτοσέλιδα τους. Με την δημοκρατία γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο. Σαρωτική

αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πόλητες σβήνουν από τον χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Μυρίζει νέο σκάνδαλο πόσο δωρεάν παραχωρήθηκε η εφαρμογή που διαφημίζει ο Γεωργιάδης για τις ψευτοκλινικές και μετά το νεσεσέρ της ΔΕΘ. Έργα και ημέρες του Σταύρου Παπασταύρου στην Αμερική. 213.000 ευρώ τα έξοδα και ειδικό συνεργείο.

Πάμε και στις αθλητικές εφημερίδες και στην Sport Day. Κάθαρση χθες, ακόμα και ο τελευταίος φίλαθλος αντιλαμβάνεται πλέον πως κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας. Στοπ στη μαφία, σοβαρότατες καταγγελίες Μπέου πως θα τεθούν και υπόψη των δικαστικών αρχών πρέπει να αφυπνίσουν άμεσα την πολιτεία που δεν νοείται να παρακολουθεί απαθής τη συστηματική κακοποίηση του ποδοσφαίρου. Να πέσουν κεφάλια, η ανάγκη να μπει το μαχαίρι στο κόκαλο προβάλλεται πιο επιτακτική από ποτέ σχετικά με τα θέματα διαιτησίας και την ΕΠΟ. Η οδός, η μανόλη προσπάθεια του Αλ Γουαθίλ να βάλει τους ερυθρόλευκους στο δικό του δρόμο. Εφημερίδα Κόκκινος Πρωταθλητής, του βγάζουν το καπέλο, υποκλίνεται όλο το ρέντι στο σχέδιο του Βάσκου. Θα το βρει 100% βέβαιη ότι θα τα καταφέρει ο νέος προπονητής. Αρχηγός ο Φρόιλερ δείχνει από πολύ νωρίς πόσο πολύτιμος είναι και καυτά παρασκήνια από τη Λιβαδιά. Ποιο ήταν το παράπονο του Ιμανόλ, τι θέλει από τον Γιάρεμτσουκ, τι έκανε έξαλλο τον Ορτέγκα, γιατί το έζησε με ένταση ο Παναγιώτης Ρέτσος. Φως των σπορ, ραντάρια ερυθρόλευκους, δεν αποκλείεται να πάρει κι άλλον παίχτη Ολυμπιακός έως τις 29 του μηνός. Έφυγε ο θρυλικός Μίλτον Βιέρα, μορφή από τις λίγες και σχέδιο μάχης. Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του την ήττα από τη Ρεάλ και κοιτάει μπροστά την πρεμιέρα της Ευρωλίγκας και την αποστολή στην χώρα των Βάσκων. Αθλητική ώρα των σπορ. Πο-πο-νο-νο, συγκολάρα του Γιώβιτς τους έτσουξε, τους χάλασε τα σχέδια για μπλόκο στον Βόλο και προκάλεσε λύσα και επικοινωνιακή καταιγίδα για γέλια και για κλάματα. Ξεκάθαρος ο κανονισμός για το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της ΑΕΚ και ενώ πνίγηκε και το πέναλτι για το χέρι του Μεντίλ. Περνάμε και στην Live Sport, στην αγορά για δεξί μπακ στην ΑΕΚ που σκανάρε τη δεξαμενή των ελεύθερων έπειτα από τον δραματισμό του Ρότα και κολόνες για το απόλυτο, η Αγία Τριάδα των μεταγραφών, De Frey, Πένια, Καγκούιλ που κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό και προκαλούν θόρυβο Φρόιλερ και Σάλιακας στον Ολυμπιακό. Και κλείνουμε τις αθλητικές μας εφημερίδες, την βόλτα μας και σε αυτά τα πρωτοσέλιδα με την Μέτρο Σπορ από Θεσσαλονίκη. Μέτρο Σπορ λοιπόν, ομοιογένεια και χαρακτήρας. Όσο του το επιτρέπει η απουσία των διεθνών, ο Λύσης στο διάστημα της διακοπής θα δουλέψει πάνω στο πνεύμα της ομάδας και τη χημεία που αποτελεί ακόμη ζητούμενο. Και τώρα Γολγοθάς για τον Ηρακλή, το μεθαύριο έως και τις 4 Οκτωβρίου. 4 μάτς φωτιά περιμένουν και την εθνική ομάδα, στα θέματα της εθνικής ομάδας. Στον Ηρακλή πάλι Μονεβασιώτης για ματσάρι είναι ο κορυφαίος για το πρωτάθλημα. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων της μέρας.

Και εμείς θα πάμε να ακούσουμε ένα μόνο λεπτό και θα επιστρέψουμε ακριβώς για να πάμε μαζί μέχρι τις 10 με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μαζί σας μέχρι και τις 11. Μην ξεχνέστε, στις 10 έχουμε τον καλεσμένο της ημέρας, Βασίλης Λύκος, στο στούντιο.

Για να συζητήσουμε διάφορα θέματα της επικαιρότητας με την παρέα του Βασίλη Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Μην φύγετε. Επανέρχομαι σε πολύ λίγα λεπτά.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Βεριένα 102,2 FM.
8: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
7: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Λοιπόν, ακούσαμε μουσικές διάφορες και όσοι είστε στο YouTube μας παρακολουθείτε, όσοι είστε στο Facebook και φυσικά όσοι είστε και στα FM, σε αυτή την μερικές φορές διφορούμενη οπτική γωνία από την οποία μπορείτε να παρακολουθείτε το Είμαστε στον Αέρα και γενικό ζωντανό μας πρόγραμμα. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά λίγο στο σκηνικό του καιρού, γιατί εδώ άλλαξε σήμερα η διάθεση με το πρωινό, γιατί έχουμε βροχές και καταιγίδες και μάλιστα υπάρχουν και περιοχές που είναι στο κόκκινο. Υπάρχουν οι σχετικοί εδώ χάρτες από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Φαινόμενα στη Θεσσαλία, Σποράδες, Χαλκιδική αλλά και το νησί μας στην Εύβοια. Εδώ βλέπω εγώ πίσω από τον προφήτη Λία αρχίζει και πέφτει η πάχνη. Θεσσαλία λοιπόν, Σποράδες, Χαλκιδική και κεντρική Βόρεια Εύβοια περισσότερο στο μάτι του κυκλώνα. Η κεντρική Βόρεια Εύβοια, ξέρετε, που είναι πάντα το ζήτημά μας, ειδικά μετά τις πολύ μεγάλες φωτιές που είδαμε τα τελευταία χρόνια και όλες αυτές τις υποτίθεται μεγάλες εξαγγελίες για το να σώσουμε το νησί. Και δεν θέλω να πάω τώρα στο πολιτικό κομμάτι με τον κύριο Μπένο και όλα αυτά που έχουμε βιώσει στην χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας, αλλά θέλω να πάμε καθαρά στο τι μας δείχνει ο χάρτης του καιρού, ο live ζωντανός χάρτης με θερμοκρασία που στα βόρεια 25-26 βαθμούς η μέγιστη, μπορεί και στους 30 στα Δωδεκάνησα, ένα ψυχρό μέτωπο με ισχυρές καταιγίδες και 60 τόνους νερό αναστρέμα έρχεται σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, και η απότομη αυτή πτώση της θερμοκρασίας με τα φαινόμενα οφείλονται σε αυτό το ψυχρό μέτωπο που αναγκάζει ουσιαστικά να, τον υγρό αέρα να ανυψωθεί απότομα, δημιουργώντας αυτή την αστάθεια και ευνοώντας τις καιρικές συνθήκες ως προς τη βροχή, τις καταιγίδες και ακόμα και τις χαλαζοπτώσεις. Πάμε να δούμε συγκεκριμένα τι περιμένουμε από το μεσημέρι και μετά της Τρίτης αυτής της σημερινής μέρας μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης. Βλέπω το πυκνό αυτό όγκο του νερού να μεταφέρεται εδώ στην κεντρική Εύβοια και πάνω από την Σκιάθο, τη Σκόπελο, τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική επηρεάζεται λιγότερο η Αττική, όπως και εμάς εδώ βλέπουμε μας έχει πάρει ξόφαλτσα στην Νότια Εύβοια, με αποτέλεσμα να πρέπει να ευστήσουμε την προσοχή σε όλες και όλους εσάς που κυκλοφορείτε στην Εύβοια και όχι μόνο, και ειδικά στα βορειότερα, γιατί δεν είναι οι συνθήκες ίδιες με τις προηγούμενες μέρες, που σημαίνει ότι και η οδηγική μας συμπεριφορά πρέπει να είναι κατά τη διαφορετική, προσεκτική, όπως επίσης και η συμπεριφορά σε ό,τι αφορά τη συντήρηση του αυτοκινήτου μας επίσης, γιατί πολλές φορές το ξεχνάμε μετά από τις περιόδους ότι πρέπει να ρίχνουμε και μια μεγαλύτερη ματιά. Αυτή είναι η εικόνα μέχρι τώρα για τον καιρό. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στα δικά σας μηνύματα. Γιατί υπάρχει εδώ το κλίμα του κόσμου που μας με επαναφέρει στην κανονικότητα. Εδώ η Άννα και η Παρασκευή Ρούσου, η Άννα Ευαγγελίου Παρασκευή Ρούσου. Άννα Ευαγγελίου, η οποία αναλαμβάνει το μικρόφωνο στις 11, το ξέρετε, χθες είχε την πρεμιέρα της με ένα νέο πρόγραμμα, τρίωρο παρακαλώ, το οποίο όσοι το παρακολουθήσατε αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήταν αρκετό. Πάμε και στον Γιάννη, ο οποίος μας γράφει για τον καιρό και ειδικά από την Κίμη, ότι το πρωί έριξε πολύ νερό, λέει, εδώ πέρα, και ο φίλος Σημεών από Θεσσαλονίκη λέει, η φωτογραφία λέει θα καθυστερήσει λίγο λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Ελπίζω να την έχω μέχρι τις 11 όμως, έτσι. Δηλαδή όταν δίνεις το λόγο σου να τον κρατάς. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τον Δημήτρη, τον Γιώργο, που είναι στην παρέα μας, όπως επίσης και ο έτερος Κωνσταντίνος της παρέας εδώ. Ο Ιρένα, ο Γιώργος και ο έτερος Γιώργος, και νομίζω ότι με αυτήν την εικόνα εδώ η Ελή Φεράλπ λέει δεν είναι μόνο ένα παιδί μεταναστών το οποίο έχει αφομοιωθεί από την Γερμανία, μας λέει εδώ πέρα ο Πέτρος, είναι και μια πολιτικός η οποία μπορεί να φέρει την αλλαγή όχι μόνο για το Βερολίνο αλλά και για τη Γερμανία γενικώς. Είσαι αρκετά αισιόδοξος, εγώ έκανα την ανάλυση μου περί ταυτοτήτων, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να την ξανακούσετε. Για το θέμα του στεγαστικού και για το πρόγραμμα λέει εδώ, το πρόγραμμα λέει της αριστεράς του Ντελίν και στο Βερολίνο δεν είναι λέει τόσο αριστερό όσο νομίζετε. Φίλε Πέτρο, είναι αρκετά έως πολύ θα μπορούσα να πω, μόνο και μόνο αυτή η κοινωνικοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των σπιτιών που κατέχουν εταιρείες για κοινωνικούς σκοπούς νομίζω ότι από μόνο του είναι ένα εντελώς αριστερό μέτρο προφανώς. Υπάρχουν και μερικά άλλα εδώ που θα τα δούμε και τα βλέπουμε, αλλά μου το πας το θέμα, μου το μεγαλώνεις πολύ για τη Γερμανία. Η Γερμανία, σας ξανά είπα πριν, έχει ένα πολύ σοβαρό θέμα αυτής της περίεργης εποχής που ζούμε με τις ταυτότητες. Θα σε παραπέμψω αν μπήκες τώρα στα προηγούμενα λεπτά της παρούσας εκπομπής. Κωνσταντίνος Καραγιάννης μέχρι τις 11. Στην επιστροφή μετά το διάλειμμα θα είμαστε εδώ με τον Βασίλη Λύκο για μια διαφορετική συζήτηση από αυτές που κάνουμε συνήθως, αλλά είναι σημαντικό να την ακούσετε. Μην φύγετε, μια ώρα ακόμα και ακόμα το γκάζι είναι πατημένο και δημογραφικό και ταξίδι Μητσοτάκη στην Αμερική. Πόσα application ακόμα περιμένουμε για να φύγει η ευθύνη από αυτήν την κυβέρνηση. Άραγε, θα το απαντήσουμε και αυτό το ερώτημα στην επόμενη ώρα της εκπομπής.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό.
3: Σκληρή καταγγελία.
2: Και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα περίπτερα.
9: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
10: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI, είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
9: Ήταν το Internet Report.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

0: Επιστροφή λοιπόν εδώ για τρίτη ώρα τη εκπομπή. Κωνσταντίνο Καραγιάννη στο μικρόφωνο και είσαι στο Είμαστε στον Αερά, στο μαγκαζίνο τη Κατομίκη, εμβάθυνση και διασύνδεση. Δυνατά σφαγερά διαμεσολάβητα, αληθινά και πάντα αποκλειστικά σε αυτήν εδώ τη συγνότητα εικόνα και ήχου συνέχεια μέσα από YouTube και Facebook και φυσικά radioliverina.gr για του φίλου του διαδικτύου και όλε τι πλατφόρμε ακρόαση. Και όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, είμαι στο στούντιο με τον καλό μου φίλο τον Βασίλη τον Λύκο και σε λίγο ξεκινάμε να συζητάμε πράγματα που ταιριάζουν απολύτως με το πνεύμα της εκπομπής και της πρεμιέρας, τελείως διαφορετικά από αυτά που μας έχετε συνηθίσει. Ακριβώς γιατί η συζήτηση πια δεν πηγαίνει μόνο στο περιβάλλον ή σε αυτά που συζητάμε εδώ, τα ντόπια πράγματα για την περιφέρεια, για τα θέματα που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, πηγαίνει και σε άλλα. Όπως τα θέματα της δημοκρατίας, της λογοδοσίας αλλά και της επικαιρότητας. Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας.
0: Καλώς ήρθες. Έχουμε να τα πούμε. Καταρχάς, τα έχουμε πει στο τηλέφωνο. Ναι. Αλλά εδώ στο στούντιο είναι νομίζω η δεύτερη φορά. Τα είχαμε ξαναπεί πάλι μέσα στη χρονιά εδώ. Για θέματα που αφορούν εδώ τη ΣΑΠΕ, τα χωροταξικά κλπ. Αλλά σήμερα, επειδή κάναμε μια κουβέντα, βρεθήκαμε αυτές τις μέρες και πιο ανθρώπινα. Σήμερα έκανα μια αναφορά στο Σεφέρη, γιατί κλείνουν 55 χρόνια από το θάνατό του, από εκείνη την νεκρική πομπή που ήταν μια πραγματική διαδήλωση εναντίον της Χούντας.
1: Πολιτική διαμαρτυρία.
0: Πολιτική διαμαρτυρία. Είδαμε στο Facebook μια τρομακτική ανθρωποφαγία απέναντι σε μια ατυχή, αν θέλεις, ανάρτηση της Αφροδίτης Μάνου σχετικά με τον Γιώργο Μαζονάκη. Με τη λογική ότι η πειρατικότητα της χώρας έχει χαθεί, ότι ακολουθούμε ένα λαϊκό καλλιτέχνη. Και ξεκίνησε ένα τεράστιο θέμα. Το οποίο ταιριάζει γιατί αναφέρθηκε και εκείνη στο Σεφέρη, δηλαδή αν θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε ένα ποιητή. Με τον ίδιο τρόπο που πήγαν οι άνθρωποι στον Γιώργο Μαζονάκη. Έχω γράψει τη ζεύξη που κυκλοφορεί σήμερα. Νομίζω την είδες, την ξέρεις την εφημερίδα μας.
1: Βεβαίως. Γιατί πάει πάρα πολύ καλά.
0: Για την συλλογική μας οικειότητα που την ψάχνουμε σε τέτοιες καταστάσεις. Αλλά έχεις γράψει και εσύ για το υπόβαθρο το επιστημονικό πίσω από αυτήν την ιστορία. Γιατί ανακαλύψαμε. Έλα λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο σου, λιγάκι εκεί.
1: Ωραία.
0: Γιατί ανακαλύψαμε ότι τελικά κυκλοφορούν πολλοί κομπογιαννίτες γύρω μας. Δηλαδή είναι δυνατόν να το ανακαλύψαμε τώρα. Και το άλλο που θέλω να ξεκινήσουμε είναι ότι ένας υπουργός υγείας στην Ελλάδα των τόσων προβλημάτων των νοσοκομείων και ειδικά στην περιοχή τη δική μας τα ξέρουμε. Μπήκε στη Γασία να ζητήσει συγγνώμη γιατί υπάρχει τρύπα στο σύστημα επειδή ένας κομπογιαννίτης στο Κολωνάκι παίρνει 6 χιλιάρια για να κάνει πλασμαφαίρεση. Μπερδέψαμε πολλά αντικείμενα μαζί. Και τελικά τι καταφέραμε, να ψάχνουμε πάλι να βρούμε εάν είμαστε ελέφαντες, εάν ο άνθρωπος προσπαθεί να είναι τόσο ματαιόδοξος όσο τον ξέρουμε και αν τελικά. Στο συλλογικό συνειδητό έχουμε ένα τρομερό πρόβλημα λογοδοσίας και δημοκρατίας από την υγεία και την επιστήμη, αν μπορούμε να καταλάβουμε τι είναι αυτό τελικά που συνέβη στο κύριο Μαζονέ και τι είναι αυτό που συμβαίνει και με όλα αυτά που διαβάζω εδώ σήμερα, δεν θέλω να σου διαβάζω εφημερίδες, τις έχεις δει, τα detox, τα αισθητικής, οι παραϊατρικά επαγγέλματα κλπ. Τι είναι τελικά αυτό, ρε Βασίλη, γιατί είναι και φιλοσοφικό.
1: Κοίταξε,
0: το θέμα.
1: Είναι και μια. Ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όλα αυτά που βλέπουν, όλα αυτά που βλέπουμε, ιδιαίτερα την τελευταία 7 ετία, βλέπουμε καταρχήν ένα ξεχαρβαλωμένο κράτος. Το κράτος ουσιαστικά παίζει ένα ρόλο διεκπεραιωτή, δηλαδή διαχειριστή, προκειμένου να πλουτίσουν κάποιοι. Πώς μπορούν να πλουτίσουν όταν δεν υπάρχουν κανόνες? Πότε καταργήθηκαν οι έλεγχοι σε όλα αυτού του είδους, τα ιατρία, περιβαλλοντικοί έλεγχοι κτλ. Με τον πρώτο νόμο που έφερε ο κύριος Μητσοτάκης, το λεγόμενο νόμο για τον επιτελικό κράτος, όπου όλοι αυτοί οι ελεκτικοί μηχανισμοί, λεγόμενοι ράμπο, όπως και στην υγεία, καταργήθηκαν. Αποτέλεσμα είναι να μην ελέγχεται κανένας. Γιατί υπόψη ότι ο ιατρικός σύλλογος ελέγχει για πειθαρχικά παραπτώματα των μελών του. Δεν μπορεί να έρθει να ελέγξει και να σου πει ότι ξέρεις κάτι, δηλαδή ελέγχει αν εσύ έχεις πτυχίο αντίστοιχο, τι ιατρείο μπορεί να ανοίξει κτλ. Δεν μπορεί να έρθει να ελέγξει τι ακριβώς είδους θεραπείες κάνεις εκεί, εκτός και αν υπάρχει καταγγελία. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν αυτοί οι ανεξάρτητοι έλεγχοι. Όλο αυτό για να φανταστείς, όλες αυτές οι δομές οι οποίες λειτουργούσαν παλιότερα πήγανε. Τους μετέφεραν ως άτομα πλέον και όχι ως δομή σε μια ανεξάρτητη αρχή διαφάνειας, η οποία δεν έχει κάνει κανέναν έλεγχο από τότε. Σε όλα τα επίπεδα. Αναφέρομαι σε όλα τα επίπεδα. Υγεία, περιβάλλον, δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη. Τα πάντα. Άρα δεν υπάρχει έλεγχος. Γιατί δεν υπάρχει έλεγχος? Γιατί για τον κανιβαλοκαπιταλισμό αυτόν στον οποίο έχουμε καταλήξει, κανιβαλοκαπιταλισμό, δηλαδή ο ένας τρώει τον άλλον για να πλουτίσει, οι ελεκτικοί μηχανισμοί είναι πρόβλημα. Θυμίζω ότι παλιότερα λέγαμε επί lockdown ότι εφαρμόζουμε fast track διαδικασίες. Τι είναι οι fast track διαδικασίες, έχουμε σκεφτεί ποτέ? Σημαίνει ότι τα επίπεδα αυτά ελέγχου που λειτουργούν στο Δήμο, στην περιφέρεια, στο κράτος, μας δημιουργούν ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα, μας καθυστερούν δηλαδή οι έλεγχοι, Άρα πρέπει να τους καταργήσουμε. Γιατί μας ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα. Δεν μας ενδιαφέρει η δημοκρατική διαδικασία, δεν μας ενδιαφέρει ο έλεγχος, δεν μας ενδιαφέρει η λογοδοσία.
0: Εδώ τώρα, δεν ξέρω αν δεν είπε ο Γεωργιάδης εχθές, ο Άδωνης Γεωργιάδης, είπε για το MedWatch, αυτή την εφαρμογή, γιατί εγώ βλέπω συνέχεια εφαρμογές. Μπείτε στην εφαρμογή. Δηλαδή, σου μεταφέρω την ευθύνη που ο πολίτης, εξορισμού έχει μια ευθύνη. Ευθύνεται ο πολίτης ο ενεργός.
1: Είναι η ατομική ευθύνη.
0: Είναι όμως, ξεφορτώνω τη δικιά μου.
1: Δεν ξεφορτώνω τη δικιά
0: ξεφορτώνω
1: μου.
0: Τη δικιά μου, λέει το Υπουργείο.
1: Πάω στο επίπεδο.
0: Για να την πάρεις εσύ.
1: Ναι, εγώ τι ευθύνη έχω. Εγώ βλέπω κάτι. Πάω, θα το καταγγείλω. Τι γίνεται από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ας το δούμε καθαρά. Να σου πω και κάτι άλλο. Η ευθύνη του κύριου Γεωργιάδη ποια είναι. Εγώ δεν καταλαβαίνω Υπουργός Υγείας και μάλιστα μου κάνει εντύπωση γιατί όλοι οι τελευταίοι Υπουργοί Υγείας δεν έχουν καμία σχέση με την υγεία. Αυτό πρέπει λίγο να μας βάλει σε κάποιες σκέψεις. Για ποιο λόγο? Γιατί ουσιαστικά έχουν μπει εκεί ως διεκπεραιωτές.
0: Αυτό ισχύει παντού. Γιατί
1: ναι,
0: έχουν σχέση
1: έχουν
0: με
1: μπει
0: το...
1: ως διεκπεραιωτές. Τους ενδιαφέρει το Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Με τα τεχνικά έργα, αυτοί που είναι υπουργοί στα τεχνικά, ας πούμε, παράδειγμα, στο περιβάλλον.
1: Άλλο λέω.
0: Ή στο αντικείμενο δικό στο περιβάλλον. Υπάρχει κάτι που έχει.
1: Το θέμα είναι να έχει άποψη. Εκτός και αν θεωρήσουμε ότι είναι σχετικός ο κύριος Γεωργιάδης, επειδή κάποτε πολλούσε νανογυλαίκα. Και ήταν και αυτός στο σύστημα της ευζωίας και της μακροζωίας. Αυτό είναι το όλο παραμύθι. Από εκεί και πέρα όμως, μετά από τα αρχεία του Epstein. Όλα αυτά τα τρομερά πράγματα που είδαμε εκεί πέρα και διαβάσαμε, βλέπουμε ότι ο δυτικός πολιτισμός έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια τελευταία μια τεράστια φούσκα. Μια τεράστια χρηματιστριακή φούσκα που δεν ξέρουμε πώς θα σκάσει. Γι' αυτό και βλέπουμε να σκάνε ενδιάμεσα πόλεμοι, μήπως και τους δώσουν μια παράταση ζωής. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή το παγκόσμιο ΑΕΠ να είναι γύρω στα 120 κρίς και οι χρηματιστριακές φούσκες να φτάνουν να 4,2 τετράκις. Γιατί σου λέει ότι εσύ δεν χρειάζεται να έχεις σχέση με την παραγωγή, ρε φίλε. Η παραγωγή θα σου δώσει ένα 5% ετήσιο κέρδος. Αν παίξεις όμως το χρηματιστήριο και παίξεις ειδικά εκεί που εγώ σου λέω να παίξεις, ώρα BlackRock κτλ. Και εδώ ακριβώς είναι το θέμα ότι δεν έχουμε ελεύθερη οικονομία, θα μπορέσει να έχει και μέχρι και 20-27% κέρδος. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει SAE. Δεν γίνεται. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τώρα πλέον ουσιαστικά τι κάνουμε. Τζογάρουμε απέναντι στην ευζοία του συμπολίτη μας, τζογάρουμε απέναντι σε κράτη που απαγορευόταν μέχρι το 1989. Είδατε τι έγινε με την Ελλάδα. Δηλαδή τζογάρανε στο αν θα πτωχεύσει η Ελλάδα. Τζογάρανε και κάποιοι κερδίσανε με τα CDS τότε και το γνωρίζουμε πολύ καλά. Εδώ λοιπόν με βάση αυτό το πλούτο αρχίζει και δημιουργείται μια elite η οποία δεν έχει σχέση με τον απλό κόσμο. Ο άνθρωπος για αυτούς είναι ένα project. Το DNA είναι ένας κώδικας. Το πρόβλημα βέβαια είναι οι ασθένειες και φυσικά ο θάνατος. Αλλά προσέξτε τώρα, αν εμείς μπορέσουμε και παρατείνουμε τον θάνατο, δηλαδή εφόσον είμαστε πλούσιοι, αγοράσουμε χρόνο, τότε φτάνουμε σε ένα επίπεδο που εξισονόμαστε με το Θεό. Και εδώ ακριβώς είναι η όλη έννοια της παγκοσμιοποίησης, αν θέλεις, του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρου. Τι έλεγε ο γιατρός? Είμαι ένα level κάτω από το Θεό. Γιατί ανέκαθεν αυτό που απασχολούσε τον άνθρωπο τι ήταν το οντογονικό και το κοσμογονικό, από που ήρθαμε και που πάμε δηλαδή. Άρα να απαντήσω στο θάνατο που εκ των πραγμάτων το φοβάται ο άνθρωπος, εγώ αυτό ανακηρύσουμε σε τον υπέρτατο Θεό. Συνεπώς ένας υπέρτατος αλγόριθμος ή σύστημα αλγορίθμων ουσιαστικά είναι μια οντότητα που εκλαμβάνεται ως ο Θεός. Πώς λέγαμε παλιά, τόπο ειδικός. Φανταστείτε τώρα 500 υπολογιστές μαζί, τύπου Αλαντίν, BlackRock που χρησιμοποιεί, να αποφασίζουν ποιο είναι το καλύτερο πολίτευμα για την Ελλάδα. Ποια είναι η καλύτερη συνταγή που πρέπει να ακολουθήσεις προκειμένου να έχεις ένα νέο βιολογικό σώμα ανεξάρτητα από την ηλικία σου. Και βέβαια, τι τεράστιες ταξικές διαφορές μπορεί να δημιουργήσει αυτό. Τόπο ειδικός, τόπο ο πανυπολογιστής, ο οποίος θα είναι και πανθρησκεία. Προσέξτε. Γιατί οι θρησκείες, ή όποια θρησκεία στην περίπτωση αυτή, εφόσον βάζουν κανόνες και αναφέρονται στο κοινωνικό σύνολο, πρέπει να σπάσουν. Ο άνθρωπος είναι, θέλουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ελεύθερο, κατά τη δική τους θεωρία. Τι σημαίνει ελεύθερος άνθρωπος? Να έχω απεριόριστα δικαιώματα, να μην έχω ηθικούς φραγμούς, να μην έχω οτιδήποτε με περιορίζει. Γι' αυτό και είδαμε ότι υπάρχουν και φύλλα young boys friendly.
0: Θέμα είναι τι κάνουμε. Και ξέρεις, επειδή η συζήτηση εδώ αναβεί, γιατί μου γράφουν από χθες τα παιδιά που ξεκινήσαμε να συζητάμε το θέμα της αφορμής, αν θέλεις, για να αποκαλυφθεί όλο αυτό. Αν και αυτό είναι μια υποκριτική αποκάλυψη, ή αν είναι πραγματικά μια ακόμα ιστορία συγκάλυψης και ένα ακόμα σκάνδαλο που συγκαλύπτεται. Δηλαδή, Είδαμε την εικόνα του πανελλαδικού συλλόγου των ιατρών, του κυρίου Πατούλη, των υπολείπων, ξέρετε, ναι, αυτής της κάστας.
1: Του εμπόρου αυτού, συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν, όπου ουσιαστικά είδαμε και απέναντι σε δημοσιογράφους, που δεν μπορώ να πω ότι είναι αντισυστημικοί δημοσιογράφοι, δημοσιογράφους του θύματος, ότι υπάρχει αυτό το ότι πλέον δεν ανέχεται κανένας καμία ερώτηση, μίγα στο σπαθί του, για κάτι που είναι πασίδηλο, ότι από πίσω έχει μαύρες τρύπες. Ο ελεγκτής είναι ελεγχόμενος, ο γιατρός που είναι επιχειρηματίας, στο σύστημα αυτό που περιγράψεις πάρα πολύ ωραία κλπ. Το θέμα είναι τι γίνεται με την υγεία και την επιστήμη σε αυτούς που είναι όλη την μέρα, μας ακούνε τώρα, είναι έξω και εργάζονται και δεν έχουν τον χρόνο να εμβαθύνουν όπως εσύ σε όλο αυτό το σύστημα. Ποια είναι η διέξοδος για έναν άνθρωπο δηλαδή, ο οποίος πρέπει να πάει να κάνει την πλασμαφαίρεση, να το πω έτσι, που τη μάθαμε τώρα ότι είναι.
1: Θα το πληρώσει ακριβά.
0: Θα το πληρώσει ακριβά, επειδή το χρειάζεται για την υγεία του.
1: Θα το πληρώσει ακριβά και αν μπορέσει εν όσο ζει να προλάβει μάλλον να πάει να κάνει την επέμβαση. Γιατί αυτό γίνεται ουσιαστικά. Δηλαδή θα υπάρχει εδώ πλέον, μιλάμε για έναν άλλο ταξικό διαχωρισμό όπως σου είπα. Είναι σε αυτούς οι οποίοι όχι μόνο θα έχουν πρόσβαση στην υγεία, θα έχουν πρόσβαση στη μακροζωία και στην ευζωία, και από την άλλη πλευρά θα μιλάμε για την πλέμπα. Θα μιλάμε για την πλέμπα, ό,τι περισσέψει. Μάλιστα, αν πεθάνεις και νωρίτερα, ουσιαστικά είναι καλύτερο για αυτούς, γιατί θα σταματήσουν να σου δίνουν επιδόματα. Εφόσον δεν μιλάμε για παραγωγή, εφόσον δεν μιλάμε για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, αλλά μιλάμε για τζόγο. Για να το πούμε πολύ απλά, δεν το χρειάζεται τον άλλον, όπως δεν χρειάζεται και τον, όπως δεν χρειάζεται και τον συνταξιούχο. Γιατί να τον συντηρείς? Υπάρχουν τέτοιες φωνές ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σου λέει ο άλλος είναι άχρηστος, τι να τον κάνω εγώ? Γιατί δεν υπάρχει κοινωνική συνοχή πια. Δεν υπάρχει συλλογική συνοχή.
0: Να πάμε λοιπόν τώρα σε αυτή την οικειότητα, τη συλλογική που είδαμε στην κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη και που έγινε όλη αυτή η μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, η κοινωνική μας συνοχή βρίσκεται μόνο σε τέτοιες εκδηλώσεις, εκεί όπου δεν χρειάζεται να αποκαλύψω εγώ σε σένα τι είμαι, αλλά νιώθουμε μια γενικότερη οικειότητα απέναντι σε έναν καλλιτέχνη. Και αυτός ο καλλιτέχνης που είναι, όπως είπες, ο ίδιος ένα προϊόν. Γιατί μπορεί να φτάσει και μετά, ένα προϊόν και ο ίδιος.
1: Προϊόν είναι.
0: Ένα προϊόν ο ίδιος. Μήπως ένα προϊόν ο ίδιος ένα προϊόν και εμείς που καταναλώνουμε. Στην πραγματικότητα, δηλαδή, βρισκόμαστε στην αγορά της προσοχής, καταναλώνουμε δηλαδή ουσιαστικά. Άρα, ο Homo sapiens έχει γίνει Homo consumer,
1: ναι,
0: στη σημερινή εποχή.
1: Κατανάλωση,
0: αν μπορώ να το πω έτσι, δημιουργώντας μια δικιά μας.
1: Καταναλώνω, άρα υπάρχω.
0: Αυτό. Η κατανάλωση που δεν σταματάει ποτέ, που είναι αδιφάγα, που ο καλλιτέχνης είναι αλαβάστρινος, δεν πρέπει να σπάει καθόλου. Και άρα, πάμε στην ανθρώπινη ματαιοδοξία, πιο βαθύ.
1: Βέβαια. Βέβαια, γιατί εσύ για να πουλήσεις, πρέπει να πάρεις την μορφή του Dorian Gray. Πρέπει να γίνεις κάτι διαφορετικό από. Γι' αυτό και έγραψε ότι όσο πιο πολύ ο άνθρωπος αυτός γινόταν Μαζονάκης, τόσο πιο πολύ έχανε τον Γιώργο. Και εκεί ακριβώς κατέληξε. Γιατί αυτός ο αγώνας είναι στα τα άλογα κούρσας. Πρέπει να τρέξουν. Πρέπει να τα ντοπάρουν κιόλας για να τρέξουν ακόμα περισσότερο. Πρέπει να είναι πάντοτε διαθέσιμοι, πάντοτε ατσαλάκωτοι, πάντοτε φαινομενικά υγιείς για το κοινό και ουσιαστικά να μπαίνουν πάνω στη σκηνή. Να βγαίνουν στη σκηνή και να χτυπιούνται επί 8 ώρες. Το οποίο αυτό, αν θέλεις, είναι και ανθρωπίνως αδύνατον. Δεν μπορεί να το κάνεις έτσι, χωρίς ουσιαστικά να έχεις το υποβοήθημα κάποιων ουσιών. Και εδώ μπαίνουμε και σε ένα άλλο επίπεδο. Όταν είναι, για παράδειγμα, ουσιαστικά στην Ψιτάλια, αν θέλεις, παίρνανε δείγματα για COVID κτλ. Παράλληλα. Και αυτό το ήξερα εγώ από το Σαριγιαννίδη, νομίζω λεγόταν ο συγκεκριμένος καθηγητής που έκανε αυτή τη δακματοληψία. Δεν ξέρεις τι γινότανε από υπολείμματα κόκας εκείνη την περίοδο και αντικαταθλιπτικών και ψυχοφαρμάκων. Άρα έχεις μια κοινωνία, άνοιξε αυτή τη στιγμή, άνοιξε ένα υπολογιστή. Έχεις ένα χάπι, ξέρω εγώ για το στομάχι, ένα χάπι βιταμίνη, άλλο ένα χάπι. Δηλαδή, έχουμε συνδέσει τη ζωή μας με ένα χάπι το οποίο στο πουλάει κάποιος. Και έρχομαι εγώ και ρωτάω, δεν ξέρουν ότι στην Ελλάδα γίνεται χαμός από τα ναρκωτικά? Γιατί δεν μπαίνουν σε κάποια μγάζα και να τα διάσουν όλα? Γιατί? Είναι τόσο απλό. Αλλά από την άλλη, πρόσεξε, είναι παράνομο όμως.
0: Γιατί το πάρετε και ο
1: καταναλωτής. Από την άλλη, όμως, είναι παράνομο για να διατηρεί αυτή την αγορά.
0: Το πάρετε και ο καταναλωτής που δεν παίρνει ναρκωτικά, επειδή κάποιος παίρνει για να είναι σε αυτήν την κατάσταση.
1: Ναι, μα είναι της μοδός.
0: Και να νιώθω ότι μπορεί να το φτάσω κι εγώ.
1: Μα δες πώς είναι και τα τραγούδια και τα λοιπά. Η τραπ μουσική που ακούει η νεολαία μας. Ουσιαστικά τι κάνει? Σε οθεί στην παρανομία. Δηλαδή πήγαινε, πουλα, βγάλε λεφτά για να αγοράσεις την άλλη να την έχεις και να έχεις και το ακριβό αυτοκίνητο κτλ. Μία άκρατη κοινωνία δηλαδή.
0: Να το τώρα γιατί σου πας στην εισαγωγή μου. ότι ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή την περίοδο στο διαδίκτυο, το οποίο είναι το καφενείο που παλιά έβγαινες, δεν έμπαινες μέσα, τώρα είσαι αναγκαστικά, το βλέπεις, το παρακολουθείς, το τοξικό αυτό περιβάλλον, ο καθένας λέει το μακρύ του δικοτό του, ενώ υπολείπεται γνώσεις, και γίνεται αυτή η ιστορία που δεν καταλήγει πουθενά για την πνευματική ζωή του τόπου που έλεγε Αφροδίτη Μάνου, κάνοντας αυτή τη σύγκριση με το Σεφέρι, και το αν τελικά η διολίσθηση από την πνευματική Ελλάδα, της μεταπολίτευσης, της ποίησης, που βρήκε όμως τον τρόπο να περάσει στο λαό, έτσι, με τη μουσική του Θοδωράκη, ξέρεις, όλα αυτά τα πράγματα, για να την κατανοήσει. Εγώ δεν πιστεύω ότι αυτός που τραγούδαγε την Άρνηση το 1971 ήξερε το Σεφέρι ως νομπελίστα. Τον ήξερε από τα τραγούδια του Μίκη, τον ήξερε από αυτή την ιστορία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν περνάμε πλέον, λοιπόν, αυτές τις διόδους πνευματικότητας να συνδεθούμε με όλη αυτή τη λογοτεχνία. Είχε... Μάλλον αυτή ήταν και η ατυχής στιγμή της Αφροδίτης Μάνου. Αυτό μάλλον, εικάζω εγώ, έτσι, επειδή την εκτιμώ σαν καλλιτέχνη, ήθελε να πει και το είπε λίγο άκομψα, σε σχέση με τον Γιώργο Μαζονάκη. Είναι ο Γιώργος Μαζονάκης ένας σπουδαίος καλλιτέχνης που χάθηκε? Είναι μαζί του χάθηκε και αυτό που ψάχνουμε να βρούμε, δηλαδή? Γιατί δεν, διαβάζω... ανοίγουμε, γιατί δεν ανοίγουμε τα μάτια μας όλα αυτή την άλλη?
1: Το ίδιο έγινε και με τον Παντελίδη, αν θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Το ίδιο έγινε και με τον Παντελίδη. Δηλαδή αυτοί οι τραγουδιστές, οι οποίοι έχουν πάρα πολύ μεγάλη απήχηση σε ένα λαϊκό κοινό, φτάνουν στο τέλος να γίνονται και κάτι σαν λαϊκοί ήρωες. Όμως θα σου θυμίσω κάτι άλλο. Θυμίσω πότε αρχίζει και φτιάχνεται ο Μαζονάκης. Είναι δεκαετία του 90. Τι έχουμε τότε? Γκούτσι φόρεμα.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο νεόπλουτος ο Έλληνας. Τα αγοράζω όλα, ας πούμε. Ξοδεύω άρα υπάρχω. Καταναλώνω άρα υπάρχω. Και από την άλλη έχουμε τότε Trust TV. Το θυμάσαι? Που
0: reality,
1: κάποιοι βγάζανε reality. Κάποια άτομα με ειδικές ανάγκες στο γυαλί.
0: Και αν ξεκινήσει και τα reality προς το τέλος δεκαετίας αυτής.
1: Βεβαίως. Και αυτό σιγά σιγά που μας οδήγησε στο να κλειστεί η κοινωνία μέσα. Πάρε lockdown, πάρε μάλλον πρώτα μνημόνια, πάρε lockdown, πάρε να έχεις. Εκεί έχουμε καταλήξει και βέβαια υπάρχει...
0: Άρα λες ότι ο κόσμος έχει έτσι ενδόμηχα φυσική ανάγκη την κοινωνική συνύπαρξη στις πλατείες, στον κόσμο...
1: Βεβαίως την έχει.
0: Και επειδή του την έχουν στερήσει, τη βρίσκει μέσα από αυτές τις εκδηλώσεις. Επειδή ο Μαζονάκης ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στη διαδρομή της καλλιτεχνικής του πορείας, όλοι μας λίγο κάποιο τραγούδι του μας έχει θυμίσει μια εκφάνιση της ζωής μας, ας πούμε.
1: Και όχι μόνο αυτό, και μην ξεχνάμε ότι υπήρχε εδώ και ένα λαϊκό στοιχείο. Το οποίο λαϊκό στοιχείο αγγίζει την κοινωνία και ειδικά περιοχές, όπως είδες, των δυτικών προαστίων. Οφείλουμε να το τονίσουμε αυτό. Γιατί όταν τον άλλον τον έχεις ουσιαστικά σε μια πνευματική πείνα, σε μια αμορφωσιά. Χωρίς να έχει χρόνο να σκεφτεί, όπως είπες προηγουμένως, δουλεύοντας όλη μέρα, έχοντας ουσιαστικά συνηθίσει ότι δεν θα έχω υγεία, δεν θα έχω παιδεία, δεν θα έχω διασκέδαση αν θέλεις, απλά θα δουλεύω για να βγάζω την επόμενη μέρα και έχει ο Θεός. Όταν λοιπόν τον έχεις καταλήξει εκεί, καταλαβαίνεις ότι δεν έχει πλέον καμία αντίσταση. Είναι ένα καλοδουλεμένο εργαλείο, είναι ένα γέρικο κεφάλι πάνω σε νεανικό ώμο. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος του λέει ο μάνατζερ, θα κάνεις αυτό που θέλω εγώ. Εκάστοτε μάνατζερ.
0: Πάντως να σου πω
1: κάτι.
0: Όλοι
1: αυτοί ψηφίζουν, ξέρεις.
0: Το ξέρω. Πάντως να σου πω κάτι. Και αυτός πάλι που ήταν εκεί έξω, με ρωτούν νούμερο 5, άκουγε Λευτέρη Παπαδόπουλο. Θα πει κάποιος.
1: Άκουγε Λευτέρη.
0: Άκουγε Λευτέρη
1: Παπαδόπουλο. Άκουγε και Καζατζίδη.
0: Άκουγε τη φτωχολογιά και το συνέδε.
1: Ναι, ήταν πολιτικός ο στίχος όμως. Ακόμα και
0: αυτό
1: το
0: λέω. Αυτό λέω λοιπόν τώρα. Ότι
1: πώς... Το κούτσι φόρημα δεν είναι πολιτικός.
0: Ακριβώς αυτό λέω λοιπόν. Να το επιχείρημα. Ότι πώς διολυστήσαμε. Όχι, δεν είναι σωστή λέξη. Είναι λάθος.
1: Δεν διολυστήσαμε.
0: Δεν θέλω να το πω.
1: Γιατί... Σου λένε δεν θέλουμε να το προωθήσουμε αυτό. Ναι. Γιατί δήθεν δεν πουλάει.
0: Όχι, Βασίλη, δεν θέλω να πάμε στην γοητεία του να πούμε ότι έχουμε μια παρεκκμασμένη χώρα πνευματικά σχέση με το παρελθόν. Νομίζω ότι δεν είναι παρεκκμασμένη.
1: Μα συμβαίνει παντού αυτό το πράγμα.
0: Είναι διαφορετική, εξελίσσεται. Πάλι ο κόσμος θα ψάξει στη μουσική, που είναι γιατρικό ψυχής, να βρει ένα αποκούμπι, να χαλαρώσει, να ηρεμήσει. Αλλά δεν έχει αυτή την πρόσβαση σε περισσότερο πολιτικό στίχο. Εδώ, ας πούμε, παράδειγμα, στην πόλη μας συζητάω, μιλάω με όλη την Ελλάδα λόγω του διαδικτύου. Επειδή υπάρχουν τα παιδιά εδώ, οι κινήθυνοι, έχουν έρθει στο στούντιο. Που είναι ένα παράδειγμα πολιτικού στίχου, μπορεί και στοχευμένου πολλές φορές, αλλά είναι, και λέει ότι αυτό μπορεί να ίσχυε κατά κόρον σε μια εποχή, τώρα είναι μια λεπτομέρεια, είναι μια ακμάδα, δεν υπάρχουν, αν θέλεις, τρόποι.
1: Βρίσκονται στα άκρα αυτής της λεγόμενης κοινωνικής κοδονοϊδούς καμπύλης.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δηλαδή η κυρία
0: Μάζα.
1: Δεν
0: είναι το πικ, δεν είναι η κρίση μάζα.
1: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί, πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί βλέπεις, για παράδειγμα, θέλω να το συνδέσω για να πάρει ο κόσμος, οι ακροάτρες και οι ακροατές μας, την συνολική εικόνα. τι κάνουμε σήμερα, δες ένα πολιτικό βίντεο, εικόνα, άσχετα τι λέω, εντάξει, τον δείχνει, ξέρω εγώ, να τρώει σουβλάκι, κυρία, πώς λένε, έτρωγε σουβλάκι στο καράβι, τον δείχνει έτσι σε καθημερινές στιγμές, δηλαδή και εγώ είμαι ένας από εσάς, χωρίς θέσεις, χωρίς πραγματική πολιτική ανάλυση, και ουσιαστικά βλέπουμε στις τηλεοπτικές εκπομπές και στα λεγόμενα debates, βλέπουμε μία ποδοσφαιροποίηση. Δηλαδή, εσείς ανεβήκατε 2 μονάδες, ο άλλος έχασε 1 μονάδα. Αν πάτε με το δεύτερο, θα πάρετε 3 μονάδες, αλλά σας περνάει ο πρώτος 10 μονάδες. Ουσιαστικά πάμε για εκλογές του δεύτερου. Τι θα γίνει ο δεύτερος, όπως έχετε καταλάβει. Πράγμα που σημαίνει ότι πάλι υπάρχει μία παράδοση, παραδίδεται ο ψηφοφόρος, παραδίδεται ο άνθρωπος, ότι εγώ δεν μπορώ να αλλάξω κάτι. Γιατί ουσιαστικά του λένε ότι ξέρεις κάτι, θα διαλέξεις από τα 7 προϊόντα. Τι, μπαίνεις σε ένα σούπερ μάρκετ πολιτικοκοινωνικό και σου λέει τι θέλετε, παρακαλώ, χαρτί υγείας στον πρώτο όροφο που λέμε εκεί. Τι θέλετε, μια πιο φιλελεύθερη αντίληψη με κοινωνικά χαρακτηριστικά, παρακαλώ πηγαίνετε στο δεύτερο όροφο, σας περιμένουν αυτοί. Θέλετε και λίγο αριστερά, τρίτο όροφο ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Αυτό ουσιαστικά γίνεται.
0: Και ανάλογα, κατανάλωση. Και ανάλογα με την οπορτουνισμό.
1: Και φυσικά όχι κινηματικές διαδικασίες, από κάτω προς τα πάνω.
0: Και ανάλογα με την οπορτουνισμό. Τη εποχή, ο όροφο κατεβαίνει.
1: Δεν
0: δυσκολεύεσαι
1: βέβαια
0: να πα στον τρίτο, ναι, αν είναι τη μόδα, κατεβαίνει στον πρώτο το προϊόν.
1: Μην ξεχνά ότι λόγω και οικονομικών δυσχεριών, αυτό το downsizing δηλαδή που λέμε, ότι κάποιοι όροφοι κλείνουν και συγχωνεύονται. Οπότε μπορεί να πάρει να τα βρει όλα σε συσκευασία του ενός. Να έχει και λίγο κρασί και λίγο θάλασσα.
0: Δύο
1: να
0: έχει
1: και το αγόρι σου, να έχει και το κορίτσι σου, να έχει οτιδήποτε, αλλά όλα αυτά σε ένα και πρόσεξε εντός των τυχών. Μην τολμήσεις και βγεις έξω από τα τείχη. Θα σε φάει ο κακός ο λύκος. Όχι εγώ φυσικά. Αυτόν που κατασκευάζουν.
0: Εσύ ως λύκος εδώ, τα έχεις καλά με το, προφανώς με τους λύκους, αλλά με τους λύκους ποιους, αυτούς που πραγματικά θέλουν να ζουν σε μια αγέλη που ο καθένας έχει ένα ρολό ύπαρξης. Νομίζω, Βασίλη, ότι εντάξει, διαφορετική ζήτηση κάναμε σήμερα. Εδώ βλέπω, μας στέλνει ο Θανάσης ένα μήνυμα, λέει, πόπο, λέει, πάρτε μία ανάσα. Δεν θα πάρουμε ανάσα. Είναι το ατού της εκπομπής αυτής να πηγαίνει έτσι στον αέρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σου.
1: Εγώ ιδιαίτερα για το βήμα που μου δίνεις. Να ξέρεις ότι είμαστε δίπλα, ως Αλιβέρι δηλαδή. Ως Αλιβέρι είμαστε δίπλα στον αγώνα αυτό που κάνεις για την πραγματική ενημέρωση. Γιατί λείπει αυτό σήμερα. Είναι αυτό ακριβώς που λέγαμε πριν. Και μακάρι αυτό να μπορέσεις να το πας. Να σπάσεις και τα στενά σύνορα, θέλεις και τις έβοιας. Θα είμαστε όλοι αρρωγοί εφόσον υπάρχει αντικειμενική, πραγματική δημοσιογραφία πρώτα για το λαό της έβοιας και ειδικά για την κοινωνία αυτή που είναι, που είναι στην πίσω πλευρά, ναι, που δεν πέφτει συχνά πολύ φως.
0: Και μένει στο παρασκήνιο για αυτούς τους ίδιους λόγους ακριβώς. Δηλαδή για να μην ακουμπήσει όλη αυτή την ιστορία, να μην χαρακτηριστεί, προσπαθεί να μείνει στο παρασκήνιο στη σιωπή. Έβαλα πριν έρθεις αυτό το πολύ ωραίο τρίλεπτο του Σεφέρη το 69 που είχε πει στο BBC, το είχε στείλει στο BBC και λέει «Φεύγω, λέει, τώρα, ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναβγω από τη σιωπή». Φοβερό, έτσι. Πολύ δυνατό. Όχι, θέλω να τριχιάζω. Πολύ δυνατό. Δηλαδή, ας είναι καλό να είμαστε στη σιωπή αρκεί κάποια πράγματα να συμβαίνουν. Και μιας και το ανέφερε ο Βασίλης εδώ, επειδή η ζεύξη έχει βγει για αυτή την Τρίτη, πάρτε τη, γιατί έχει και κάποιο θέμα που αφορά τη συζήτηση που κάνουμε για τη συλλογική μας οικειότητα. Και ελπίζω να το βρείτε ενδιαφέρον. Ναι, μη σε διακόψω, εσύ θα το κλείσεις.
1: Εγώ θέλω καταρχήν, αν έχεις να βάλεις το κομμάτι του «Σ' έχω βαρεθεί», ένα παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου.
0: Βεβαίως θα το βάλω.
1: Όπου εκεί θα καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς είπαμε και τι διημήθη, αν θέλεις. Εγώ θέλω να πω ότι εμείς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και ως άτομα, αλλά και ως συλλογικότητα. Και ο μόνος τρόπος είναι ουσιαστικά να συνεχίσουμε να ρωτάμε, να συνεχίσουμε να αφηρητούμε και να συνεχίσουμε να εμπιστευόμαστε το διπλανό μας. Οι συλλογικότητες, όπως αν θέλετε, όπως έλεγε και ο Σαββόπουλος, ιστορία φτιάχνουν παρέες.
0: Σωστό.
1: Ευχαριστώ.
0: Και ο Βασίλης είναι ο λόγος που πέφτει το τραγουδάκι αυτό που θα ακούσετε τώρα. Τους έχω βαρεθεί, λέει ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Ευχαριστώ λοιπόν και τον Βασίλη λίγο που ήταν εδώ. Πάμε στη μουσική και μην φύγετε, γιατί έχει πολλά ακόμα.

0: Αθήνα.
1: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
2: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
1: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
2: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
1: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
3: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία.

0: Πολιτισμός
1: με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
3: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
4: Ζεύξη.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα.

Αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα.

Επιστροφή λοιπόν εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους στον FM. Να πάμε και στα μηνύματα. Στο φίλο τον Κώστα που μας γράφει: καλημέρα, ωραία συζήτηση σήμερα. Αυτό το τραγούδι πρέπει να παίζει κάθε μέρα και κάθε ώρα. Το τους έχω βαρεθεί λοιπόν, του Βασίλη Κωνσταντίν, που ήταν μια επιλογή του Βασιλικού για την συζήτηση που κάναμε εδώ. Φυσικά πριν από λίγο και μπορείτε να την παρακολουθήσετε και στο κανάλι μας και στο site μας, φυσικά on demand, μέσα από την προσπάθεια που κάνουν εδώ τα παιδιά στο σταθμό, για να έχετε όλο το υλικό ανά πάσα ώρα και στιγμή διαθέσιμο. Και ξανά και ξανά καλημέρα και στην Ευγενία που μας παρακολουθεί, καλημέρα και στη Μαρία, το Γιάννη και το Μπάμπη που μας γράφει εδώ για την πολύ ωραία μέρα που έχει ξεκινήσει, λέει, επιτέλους να δροσιστούμε λιγάκι, να βρέξει, χρειαζόμαστε το νεράκι. Φυσικά και το χρειαζόμαστε, καλέ μου φίλοι. Θα πάω τώρα στο θέμα που σας έχω προαναγγείλει για το δημογραφικό, στοιχεία που δεν αφήνουν περιθώριο για χάσιμο χρόνου. Να πω την καλημέρα μου και στον Ευάγγελο που μας έχει γράψει ότι ξεκίνησε η εκπομπή σου και ξεκίνησαν και βροχές. Έτσι, σήμερα έχετε πολύ όρεξη σχετικά με το στοιχείο αυτό της φύσης και το περιβάλλον και το φθινοπορεινό σκηνικό. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει και με αυτό το θέμα, γιατί διαβάζουμε και στις εφημερίδες, αλλά έχουμε και τις έρευνες από την Ελληνική Στατιστική Αρχή σχετικά με τις περιοχές οι οποίες αρχίζουν και χτυπούν καμπανάκια πολύ έντονα, στιγμές δύσκολες, καμπανάκι ισχυρό για Αγρεβενάδες, Πρωτεία, Αυθιότητα, Βρετανία, Κοζάνη και Φλόρινα, στο ζήτημα του δημογραφικού. Πάνω από

που από τότε μέχρι σήμερα είναι ραγδαίες οι εξελίξεις. 148.000 ετησίως ήταν οι γεννήσεις την διετία 79-80-81, ενώ το 24-25 βρισκόμαστε στις 67.000. Αυτό το νούμερο από μόνο του αρκεί για να καταλάβουμε. Επίσης αρκεί να καταλάβουμε ότι ταυτοχρόνως η μέση ηλικία απόκτησης παιδιού έχει μετακινηθεί από τα 26,2 έτη κατά μέσο όρο στα 32,2. Ενδιαφέρον παρουσιάζει λοιπόν αυτή η πλευρά της έρευνας, όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και το άλλο άκρο της κατάταξης σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο, όπου μεταξύ 2009 και 2024 υπήρξε μείωση γεννήσεων μικρότερη από 15%, πολύ χαμηλότερη από το συνολικό 42% της χώρας μας, και αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια ανάσα που εξελίσσεται και φαίνεται στη γεωγραφική αποτύπωση, και μας αφήνει αυτό χώρο για σκέψη όταν οι Κυκλάδες στα νησιά του Ιωνίου, όταν η Κρήτη σπάει αυτό το μεγάλο ποσοστό και το κατεβάζει, μήπως τελικά στην δημογραφική συρρήκνωση μια θύρα να ξεφύγουμε, μια θύρα διεξόδου να είναι η ελληνική Ήπεθρος και η περιφέρειά μας. Και αν μπορούν αυτά τα μέτρα που λήφθηκαν αριθμητικά και ποιοτικά ουσιαστικά να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση, θα απαριθμίσω λίγο το τι ακούσαμε στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και εξειδικευμένα σε ό,τι αφορά το δημογραφικό. Στις 7 Σεπτεμβρίου αυτό το πακέτο που το έχουμε ξαναδεί, με το βάουτσερ των βρέφων ηπιακών σταθμών, την κατάργηση των εισοδηματικών κριτηρίων για τρίτεκνους στα βάουτσερ, το μεγαλύτερο επίδομα γέννησης για τις πολυτεκνικές οικογένειες, για τα 4 παιδιά το επίδομα είναι στις 4.500, για τα 5 στις 5.500, για τα 6.500 και το καθεξής. Αυτό που ισχύει για γεννήσεις από 1/1/2016, γιατί για παιδιά που έχουν γεννηθεί μέσα στο 2016, και η κατάργηση του ένφια σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους, που είναι ένα προστατικό μέτρο και με όριο τους 2.200 σε περιοχές όπως η Δυτική Μακεδονία που έχει πρόβλημα. Σας έλεγα πριν και ουσιαστικά για τη Μακεδονία, σας έλεγα και άλλες περιοχές όπως και για την Ανατολική, για την Δυτική πλευρά, Δυτική Μακεδονία ακριβώς, η Φλόρνα, Θεσπρωτεία, αυτά που λέγαμε. Και μία διαβούλευση ουσιαστικά που ξεκίνησε από την Εθνική Στρατηγική Στέγασης. Το στεγαστικό, υπενθυμίζω, το συζητήσαμε και στα θέματα της Γερμανίας. Επομένως, είναι το νούμερο ένα. Δεν υπάρχει όμως καμία πρόβλεψη ότι αυτά τα μέτρα θα είναι τα ποιοτικά που χρειαζόμαστε. Η ιστορία της αναγέννησης ξεκινάει από το μικρό κύτταρο, το οποίο είναι οι κοινωνίες, οι κοινότητες. Αυτό που λέγαμε πριν εδώ και με τον Βασιλίκο, ότι όσο ο κόσμος παραμένει κλεισμένος στο καβούκι του, όσο η περιφέρεια μαστίζεται από μη παραγωγικό σύστημα τοπικής αυτοδιοίκησης, με υπερπεριφέρειες που δεν μπορούν να φτάσουν στο μικρό κύτταρο, με μικρές δημοκρατικές διαδικασίες και ανυπαρκή λογοδοσία, τότε μειώνεται το κίνητρο για κάποιον να μπορεί να έρθει σε έναν τόπο όπου του λείπουν υποδομές και κάποιες άλλες υπηρεσίες που είναι αναγκαίες για την καθημερινότητά του. Σας έλεγα στην χθεσινή εκπομπή και παραμένει το πρόβλημα, και μου μεταφέρεται ότι στα χωριά μας εδώ πάνω, Τραχύλη, Παραμερίτες κλπ, υπάρχουν ιδιωτικές πρωτοβουλίες για να γίνεται η μεταφορά των παιδιών στο σχολείο. Είναι η καθημερινότητα που σας λέω, η βιούμενη καθημερινότητα στην οποία περασκύψουν όσοι ασχολούνται, η οποία όσο εξασφαλίζει τα βασικά τόσο πιο ελκυστική γίνεται, για να μπορεί κάποιος να κάνει την αποκέντρωση. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι νούμερο ένα μόνο που φτάσουν για την Ελλάδα, είναι και για την Ευρώπη. Τα έχουμε δει τα στοιχεία αυτά και στο παρελθόν, αλλά τα νούμερα είναι απελπιστικά. Πάμε να τα δούμε και αυτά.

Πάμε να καλημερίσουμε και τους υπόλοιπους φίλους εδώ λίγο πριν εκπνεύσει η εκπομπή, γιατί σήμερα πάλι με τις συζητήσεις, με την παρέα εδώ, ίσως μας έχει συγκλειστήσει κάτι. Να χαιρετήσω. Ζήτω ο Πόντος, μας λέει εδώ ο Γιάννης. Ζήτω, ζήτω και πάλι ζήτω. Υπερθεματίζω. Λοιπόν, το πρόβλημα του δημογραφικού που είναι και ευρωπαϊκό, ιδού το ζήτημα της σύνδεσης του πολυπολικού κόσμου. Νεότερα κρίσιμα και συγκρίσιμα στοιχεία από την Eurostat πλέον, πάλι για το 2024 και ντέφεν, μας δείχνουν ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση γεννήθηκαν περίπου 3,5 εκατομμύρια παιδιά, 3,3 λιγότερα από το 2023. Δείκτης γονιμότητας έπεσε στο 1,3 παιδιά αναγυναίκα, το χαμηλότερο επίπεδο από τότε που υπάρχει συγκρίσιμη σειρά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για την αναπλήρωση του χαμένου εδάφους χρειάζεται να υπολογίζεται, χωρίς να υπολογίζεται, μετανάστευση, κάτι που είναι πολιτικό θέμα. Αυτό κάνουν στην πολιτική, συμπεριλαμβάνουν τη μετανάστευση για να λύσουν το πρόβλημα. Χρειάζεται να πάμε από το 1,3 στα 2,1, και δεν μιλάμε μόνο για το Ευρωπαϊκό Νότο, μιλάμε και για τις παραδοσιακά δυνατές χώρες. Ψηλότερη γονιμότητα έχουμε στην Βουλγαρία, που είναι στα χαμηλότερα στάδια της οικονομίας της Ευρώπης, και στα χαμηλότερα βρίσκονται οι Ισπανοί, οι Λιθουανοί και οι κάτοικοι της Μάλτας. Χαρακτηριστική είναι η μεταβολή από το 1964 στις σημερινές χώρες. Το 1964 είχαμε 6,8 εκατομμύρια παιδιά, το 24 μόλις 3,5. Αυτή η μεταβολή είναι που ομοιάζει με αυτό που σας έλεγα και για τα δικά μας στοιχεία. Όπως επίσης είμαστε ήδη σε αυτή τη φυσική μείωση πληθυσμού, και τι σημαίνει, ότι πολλαπλασιάζονται φυσικά σε σχέση με τις γεννήσεις οι θάνατοι. Αυτό είναι το πικ του δημογραφικού προβλήματος. Για την Eurotop 2025 είχαμε τον Απρίλιο του 26 νέες προβολές σχετικά με αυτά τα θέματα, παραδοχές για την γονιμότητα, την θνησιμότητα και τη μετανάστευση στην Ευρώπη. Στοιχεία από 451,8 εκατομμύρια κατοίκους το 25, προβλέπεται ότι η κορύφωση φτάνει στα 453,3 το 29, υποχώρηση δηλαδή σε σχέση με το παρελθόν, που σημαίνει ότι σε 30-40 χρόνια από τώρα θα είμαστε περίπου 56 εκατομμύρια λιγότεροι στην Ευρώπη. Είναι ένα πιθανό σενάριο, όπως λέει εδώ και η ανάλυση της Eurostat. Δεν είναι βεβαιότητα, όμως είναι ένα στοιχείο εκτίμησης κινδύνου για το μέλλον. Εμείς αν πρέπει να δούμε στην χώρα μας ένα στοιχείο ποιοτικό, και αυτό έχει να κάνει και με το Υπουργείο Οικογένειας φυσικά, αλλά και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με την κατεύθυνση που δίνει η κυβέρνηση συνολικά, είναι αυτή η κοινή πορεία με την Ευρώπη, αλλά και η έντονη διαφοροποίηση που έχουμε στην χώρα της γεωγραφικής ανισορροπίας. Μέσα στην ίδια χώρα δηλαδή έχουμε αυτή την ανισορροπία, όταν για παράδειγμα στα Γρεβενά, ξαναλέω, Βρετανία, Φιότιδα ή Κοζάνη μειώνονται οι γεννήσεις και συγχρόνως φεύγουν κάτοικοι νέοι, το πρόβλημα μια συγκεκριμένη περιοχή μπορεί να εξελιχθεί πολύ γρηγορότερα σε ένα πρόβλημα που αφορά και τον ελληνικό αλλά και τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έχει ενδιαφέρον λοιπόν να δούμε αυτές τις ποιοτικές μετακινήσεις. Και το πιο σημαντικό είναι, το ξαναλέω και επιμένω, πλησιάζοντας στο τέλος αυτής της εκπομπής, η προσπάθεια σύνδεσης του κάθε ενός με τη βιωμένη καθημερινότητα. Και φυσικά αυτό που είπαμε πριν, αυτό που είπαμε και στα λόγια του πρέσβη για τη Γερμανία, στο να καταλάβει ο κάθε πολίτης ότι ό,τι επίτευγμα υπάρχει, τεχνολογικό, επιστημονικό και δημοκρατικό, είναι δικό του επίτευγμα. Άρα πρέπει να το διαφυλάξουμε με την ύπαρξή μας και με την ενεργοποίησή μας. Είναι δύσκολα νοήματα αυτά? Νομίζω δεν είναι και τόσο. Είναι απλά προβληματισμοί που έχουμε όλοι κοινώς και πρέπει να συμμετέχουμε στο μέτρο των λύσεων. Δεν ξέρω δηλαδή αν τελικά προς άγρα ψήφων οι δημογραφικές εξαγγελίες είναι τόσο ουσιαστικές, γιατί αν ήταν τόσο ουσιαστικές θα πέρναγαν και σε άλλο επίπεδο. Δεν θέλω να πιάσω το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που μου γράφει ο Γιάννης εδώ. Εξήγησε, Κωνσταντίνε, τι είναι αυτό, γιατί πρέπει να πληρώνουμε, λέει, εμείς παραπάνω καπέλο. Ποιο είναι το καπέλο, λέει ο Γιάννης εδώ,
στο φόρο κατανάλωσης μαζί με το ΦΠΑ, να σου το πω. Δηλαδή όταν πληρώνεις το 2,20, 2,30, 70, 80 λεπτά, καταλαβαίνεις γιατί ζωρίζει το Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον συμφέρει να δίνει επιδόματα από το να κατεβάσει 300-400 εκατομμύρια κάτω τα έσοδα του κράτους, μειώνοντας τον φόρο. Δεν θέλω λοιπόν να μπω σε αυτή την ιστορία ότι γίνεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα κρατάει το δικό της χώρο στο κουκούλωμα εκεί που την συμφέρει και δεν μπορεί να ταυτιστεί με καμία άλλη πολιτική. Στην Ιταλία, για παράδειγμα, διαβάζω ότι θέλουν να σταματήσουν να κόψουν τα τέλη κυκλοφορίας, γιατί δεν πάει άλλο με την ακρίβεια. Εμείς εδώ αυτό ούτε να το συζητήσουμε, και διόδια και τέλη κυκλοφορίας. Έτσι είναι τα πράγματα στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας.

Μάλιστα, μάλιστα. Να μαζέψουμε λίγο τι υπάρχει στον κόσμο εδώ από τα κορίτσια του Radio Liberia 1. Ανά Ευαγγελίου, η οποία σε λίγο, σε 10 λεπτά, ετοιμάζεται πανέτοιμη να σας εκπληξεί με ένα τρίωρο γεμάτο πραγματική, νεανική, ψυχαγωγική, ραδιοφωνική όρεξη, η οποία αυτή η συγκεκριμένη όρεξη πλέον έχει αρχίσει και διαρρέεται μέσα σε ένα τρίωρο. Ήταν στριμωγμένη στο δίωρο, τώρα άρχισε να απλώνει στο τρίωρο και χαιρόμαστε ιδιαιτέρως που το έχουμε. Παρασκευή Ρου στην παρέα μας εδώ, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και φυσικά μην ξεχνάτε ότι και αύριο επανέρχεται εδώ το Εκτός Συχνότητας με την Ελισάβετ Πετρίδου. Σιγά σιγά μπαίνουν όλοι στη σειρά στο Radio Liberia 1, στο ραδιόφωνο της νέας εποχής.

για τη φίλη μου τη Μάρθα, η οποία μου γράφει ένα μήνυμα εδώ στο Live 24 για τις γυναικοκτονίες και για το περιστατικό της ηγουμενίτσας, το αστυνομικό, στο αστυνομικό δελτίο ενταγμένο το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο είναι τραγικό. Και μάλιστα επειδή καταλαβαίνετε ότι ο πολλαπλασιασμός αυτών των γεγονότων δείχνει ακόμα μια πτυχή της καταθλιπτικής μας κοινωνίας. Για τα κίνητρα μου γράφει εδώ πέρα η φίλη μας η Μάρθα, φίλη της εκπομπής. Τα κίνητρα, ένας τσακωμός λέει, ένα ολόκληρο ταξίδι, απίστευτο λέει, ταξίδευσα το εργάλο στην Ουμέντσα για να δολοφονήσει την 25χρονη επειδή είχαν χωρίσει. Έλα να σου πω πόσα περιστατικά, αγαπητοί μου φίλοι εδώ της εκπομπής, στην τραγική αυτή είδηση εδώ για την 27χρονη. Μου επιτέθηκαν, λέει εδώ, οι αστυνομικοί τον εντόπισαν κρυμμένο στους θάμνους. Εγώ διαβάζω τώρα τι μου έχει στείλει καλή μου φίλη εδώ, προσπαθώντας να καλύψει το έγκλημα ότι τον χτύπησαν και τον λίστεψαν. Λοιπόν, το πόσο μπορεί ένα μυαλό να σκεφτεί για να καλύψει ένα έγκλημα. Δεν ξέρετε ότι έχω πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το έχω παραδεχτεί πολλές φορές. Είναι ο λόγος που θεωρώ ότι υπάρχουν εκεί έξω άνθρωποι να κάνουν πολύ καλύτερα αυτή τη δουλειά. Το να γράφουν στο διαδίκτυο ποιος πέθανε, ποιος κινδύνευσε και ποια είναι τα εγκλήματα της μέρας. Το αστυνομικό δελτίο για μας είναι ένα δελτίο για να ελέγξουμε το κοινωνικό φαινόμενο πίσω από ένα έγκλημα, και αυτά τα εγκλήματα πλέον είναι τόσο συχνά που είναι επιτακτική ανάγκη να πάμε στο κοινωνικό φαινόμενο, στο τι παιδιά μεγαλώνουμε, από τα λίγα τα οποία έχει η χώρα μας και σε ποια κοινωνία μέγαινη αυτά τα παιδιά ζουν, αλλά χάνονται μέσα από ιδεχθή εγκλήματα, αλλά εγκληματούν. Και ψάχνουμε να βρούμε πίσω από τα εγκλήματα τις ρίζες, τις γενεσιουργές αιτίες, γενεσιουργούς αιτίες αυτής της κατάληξης. Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, στο μήνυμα μου γράψε εδώ η φίλη μου η Μάρθα, γι' αυτό και το σηκώνω, είναι από αυτά που δεν θέλω πραγματικά να υπάρχουν καν στην ειδησιογραφία. Δυστυχώς υπάρχουν, είναι μέρος της πραγματικότητας και της κανονικότητάς μας. Μακριά από μένα η λέξη κανονικότητα, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η ιστορία. Και βλέποντας και την εικόνα αυτής της νεαρής κοπέλας, τι μπορεί να πει κανείς? Τίποτα. Μόνο σιωπή και σεβασμός. Και ελπίζω να καθοδηγούνται οι αρχές να ολοκληρώνουν πολύ σύντομα και γρήγορα και εύκολα αυτές τις υποθέσεις και να μην βρισκόμαστε μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, να τα αναλύουμε και τα συζητάμε για τα ιδεχθή αυτά εγκλήματα. Σας λέω, σπάω, δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω. Είχαμε πολλές φορές στο παρελθόν να αντιμετωπίσει τέτοια γεγονότα, τα έχουμε συζητήσει. Τι συμβαίνει πίσω από τα γεγονότα της οργής. Συνεχίζει, μου γράφει εδώ η φίλη της εκπομπής μηνύματα. Εμείς μόνο αυτό μπορούμε να πούμε. Να κοιτάξουμε πίσω από τα εγκλήματα το κοινωνικό περιβάλλον κάτω από το οποίο συντελούνται. Αυτά.

Μας γράφει εδώ ο Σιμεών, δεν είναι μόνο το φαινόμενο Κωνσταντίνε, είναι και το ψυχιατρικό κομμάτι. Όταν ένας άνθρωπος λέει μαχαιρώνει, συνεχίζει να μαχαιρώνει την κοπέλα του πισόπλατα, λέει, τι να μείνει το ψυχιατρικό κομμάτι μέρος αυτής της προβληματικής. Είναι προφανώς. Αλλά δεν είναι ένα και δύο, φίλε μου, είναι πολλά. Μην κλείσουμε έτσι τη σημερινή εκπομπή με αυτήν την ψυχολογία. Βέβαια είναι και η συνεπιασμένη μέρα που παίζει το ρόλο της, έχει παίξει. Προτιμώ να μείνω σε αυτά που σας έλεγα για το Σεφέρι και την χαμένη συλλογική μας οικειότητα, την οποία βρίσκουμε μέσα από το ραδιόφωνο, κάνοντας παρέα καθημερινά εδώ στους 102 και 2. Πάρτε σήμερα, διαβάστε την εφημερίδα Ζεύξη, τη νέα εφημερίδα της Εύβοιας, της ομάδας του Ράδιο Αλιβέρι 1, είναι το 10ο φύλλο, μία ντουζίνα φύλλα, δηλαδή πραγματικά κανένας όποιος μας το έλεγε δεν θα μπορούσε να το πιστέψει, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα? Η πραγματικότητα είναι να έχω πάνω στα χέρια μου και να ξεφυλίζω 12 φύλλα, 12 τεύχη διαφορετικά από την εφημερίδα Ζεύξη, να τα έχουμε όλα πάνω μας εδώ και μέσα από αυτήν την επαφή και την αφή να αντιλαμβάνεται κάποιος πόσο σημαντική είναι η ανάγνωση και πόσο μέσω της ανάγνωσης αντιμετωπίζεις καλύτερα, μάλλον δουλεύει καλύτερα το σύστημά σου, πόσο δηλαδή πολύ καλύτερα δουλεύει το σύστημά σου και ενεργοποιείται η μεγάλη αγωνία για γνώση. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα κλείσουμε τη μέρα μας σήμερα με αυτή την ευχή να μπείτε όλοι στη διαδικασία να αναζητήσετε τη γνώση και να βρίσκεστε σε παρέες, σε κοινωνική συνύπαρξη, μακριά από οθόνες υγρών κρυστάλλων και υγρόδοσων σταλίδων. Και εμείς είμαστε εδώ να κάνουμε την παρέα μας κάθε πρωί, όπως πάντα, στις 8. Θα τα ξαναπούμε Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντος. Και αύριο, λοιπόν, εδώ στους 102 και 2 μεγάκυκλους, στον FM, είμαστε τον αέρα στο μαγκαζίνο της εκατομίγευσης εμβάθυνσης και διασύνδεσης. Να είστε όλες και όλοι καλά, προσέχετε τους εαυτούς σας και τους γύρω σας. Να είστε ψύχρεμοι. Και εμείς θα τα ξαναπούμε. Στο επανακούν, λοιπόν, σας χαιρετώ.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
10: Ένα.
9: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Όμορφες, γλυκές καλημέρες, λίγο συννεφιασμένες από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Αλιβέρι 1. Πού αλλού! Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και φυσικά είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Έλατε κι εσείς φυσικά στην υπέροχη παρέα μας μέσα από το radioaliveria1.gr αλλά και όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, παιδιά μου. Μπορεί σήμερα η μέρα να είναι λίγο από εκείνο και λίγο από τέτοιο, λίγο να είναι συννεφιασμένη και να νιώθουμε ότι σιγά σιγά η διάθεσή μας πέφτει, αλλά γι' αυτό είμαστε εδώ. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ πίσω από αυτό το μικρόφωνο, για να σας πω ότι ακόμα και η συννεφιά μας δεν μας επηρεάζει, διότι εμείς είμαστε εδώ για να ανεβάσουμε τη διάθεση. Δευτέρα με Παρασκευή λοιπόν, 11 με 1, πήγα να πω 2, εγώ θέλω να μεγαλώσω πάλι την εκπομπή, δεν είμαι καλά. Λοιπόν, 11 με 2, ναι, σωστό. Σωστό. Οπότε, παιδιά μου, έχουμε γίνει τρίωρο. Τι σημαίνει αυτό? Περισσότερη ώρα να μ' ακούτε. Αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό, αλλά περισσότερη ώρα να λέμε τα νέα μας, να διαβάζουμε άρθρα, να μου στέλνετε τα υπέροχα μηνυματάκια σας και φυσικά να ακούμε την υπέροχη μουσική που ακούμε καθημερινά. Πάμε λοιπόν να σας καλημερίσω με δύο υπέροχα τραγουδάκια και φυσικά μείνετε συντονισμένοι στο radioaliveria1.gr, διότι σήμερα έχουμε να πούμε πολύ κουσκουσάκι.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, Νερό και Χώμα, που τέριαζε με τη σημερινή μέρα, και The Sun από Demi που τέριαζε με τη χθεσινή μέρα. Αλλά θα σας πω γιατί έβαλα το The Sun της Demi. Διότι ακόμα και αν βρέχει, ακόμα και αν έχει αυτή τη συννεφιά, εμείς πάντα θα ονειρευόμαστε τον ήλιο. Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι, παιδιά μου, ήταν ένα υπέροχο καλοκαίρι, είχε πάρα πολύ ζέστη. Καλά, εδώ στο στούντιο η αλήθεια είναι του Ράδιο Αλιβέρι 1, με την πολική αρκούδα στο φουλ, δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Αλλά, χρειαζόσουν μέχρι και ζακέτα. Αλλά σκεφτείτε ότι μετά την εξαντλητική ζέστη του καλοκαιριού, έρχεται μωρέ η βροχούλα να μας δροσίσει. Λοιπόν, εννοείται είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά στο Ράδιο Αλιβέρι 1, στο μουσικό μας ξυπνητήρι, και φυσικά, παιδιά μου, το Ράδιο Αλιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα πρεμιέρας. Αύριο είναι Τετάρτη και τις Τετάρτες την περασμένη σεζόν, σε τι σας είχαμε συνηθίσει? Φυσικά στην Ελισάβετ Πετρίδου και το Εκτός Συχνότητας, που έχει πρεμιέρα αύριο. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και τη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, που κυκλοφορεί σήμερα σε όλα τα περίπτερα για τα σημεία πώλησης, και πιστέψτε με, δεν πρέπει να λείπει από κανένα σπίτι. Οπότε σηκωθείτε από τη βάνια καρέκλες τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα για τα σημεία πώλησης να βρείτε τη ζεύξη μας. Και φυσικά, άμα δεν τη βρείτε, εδώ είμαστε εμείς.

θέλεις να ακούσουμε «Σ' αγαπάω όπως είσαι» από Πέτρο Ιακωβίδη, τραγούδι που θα παίξει για το Σπύρο, στην Νικόλ που τα αφιερώνει. Και φυσικά, παιδιά μου, εννοείται επιστρέφουμε, διότι έχω σουσού να σας πω. Εχθές είχε πρεμιέρα και το Σόι. Για να δούμε πώς πήγε το διπλό επεισόδιο. Έγινε τελικά ο γάμος του Άρη με την Μπέλα. Για μείνετε συντονισμένοι.

Και μετά από αυτό το πολύ ρομαντικό, πολύ υπέροχο τραγούδι, γυρίσαμε, είμαστε εδώ και ήρθε η ώρα για το κουσκουσάκι μας. Οπότε, ελπίζω να έχετε ήδη πάρει καφέ ή να έχετε φτιάξει το καφεδάκι σας, αν δεν πίνετε καφέ, να έχετε βάλει έτσι λίγο γαλατάκι να πιείτε και να είστε αναπαυτικά. Λοιπόν, όπως ξέρουμε, τώρα ήταν το διπλό επεισόδιο. Εχθές που είχαμε και εμείς πρεμιέρα, είχε πρεμιέρα και το Σόι. Ναι, παιδιά μου. Και είχε πρεμιέρα με διπλό επεισόδιο και μας είχαν ταράξει στα τρέιλερ ότι η Μπέλα παντρεύεται τον Άρη. Ναι. Spoiler alert, δεν παντρεύτηκαν. Και δεν παντρεύτηκαν όχι επειδή η Μπέλα το έβλεπε σε όνειρο, γιατί και αυτό το διάβασα στα σχόλια. Όχι, παιδιά μου. Πολύ απλά, ο Άρης πρότεινε στην Μπέλα να κλεφτούνε και να φύγουνε για Αφρική μαζί. Ναι, να σας πω την αλήθεια, εγώ ήθελα να παντρευτούνε, αλλά η Μπέλα δεν ήθελε. Άλλο τι θέλαμε εμείς. Λοιπόν, η Μπέλα ήθελε να παντρευτεί φανερά, να είναι όλη της η οικογένεια εκεί, να μην φύγει από Ελλάδα και να πάει στην Αφρική να κυνηγήσει τους ελέφαντες, λοιπόν, ή τους γιατρούς χωρίς σύνορα. Το θέμα είναι ότι ήθελε ανοιχτό γάμο, ενώ ο Άρης δεν ήθελε, θέλανε να κλεφτούν, οπότε δεν έγινε ο γάμος. Πού καταλήγουμε με όλο αυτό? Ότι θα πρέπει, παιδιά μου, να δούμε ολόκληρη τη σεζόν και ευελπιστούμε να έχει happy end. Πάντως η αλήθεια είναι ότι ήταν δύο απολαυστικά επεισόδια, εγώ τα χάρηκα πάρα πολύ, διότι εννοείται ότι έκατσα και τα είδα και τα δύο, με popcorn αναχείρας και φυσικά μία υπέροχη σόδα που έχω λατρεί εγώ με τις σόδες. Πάμε να ακούσουμε «Έρωτας μοιάζει» από Γιώργο Κακοσέο και φυσικά έρχομαι.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Γιώργο Κακοσέο, «Έρωτας μοιάζει», ένα φανταστικό τραγούδι και φυσικά ένα από τα τραγούδια τα οποία

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
1: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: Στη ΖΕΦΚΣ.
8: Στη ΖΕΦΚΣ.
6: ΖΕΦΚΣ.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: ΖΕΦΚΣ.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα περίπτερα.
8: ΖΕΦΚΣ.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
8: στα περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα περίπτερα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Ράδιο Αλιβέρι 1.
13: Και μετά τα δύο τραγούδια της σεζόν που πέρασε, δύο από τα τραγούδια αυτά έχω πάρα μα πάρα πολλά συλλέξει, τα οποία ακούστηκαν περισσότερο και τα προτιμούσατε εσείς από την προηγούμενη σεζόν, οπότε κάθε εβδομάδα θα έχουμε και από 5-6 τραγουδάκια τα οποία θα παίζουν καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και θα είναι τα top 5, top 6, top 7 τραγούδια από την προηγούμενη μας σεζόν. Καλημέρα να πω και σε όλους όσους μπαίνετε τώρα στην υπέροχη παρέα μας και συγκεκριμένα καλημέρα στο Μαράκι που μου λέει «Άννα μου, θα παίξεις κάτι από Μαζονάκι». Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εννοείται θα παίξουμε κάτι από Μαζονάκι, ήτανε τραγική είδηση αυτή, αλλά

Ακούστε λίγο το συγκεκριμένο νέο που έχω εγώ εδώ πέρα. Η αγάπη του κόσμου για τον Γιώργο Μαζονάκη αποτυπώνεται πλέον και με αριθμούς. Μετά, αφού έφυγε, χιλιάδες ακροατές επέστρεψαν στα τραγούδια που σημάδεψαν τη μακρόχρονη πορεία του, με αποτέλεσμα οι επιτυχίες να κατακλείσουν τις ψηφιακές πλατφόρμες και τις μουσικές κατατάξεις. Ο δημοφιλής Έλληνας τραγουδιστής βρίσκεται πλέον στο νούμερο 36 του Global Digital Artist Ranking της Παγκόσμιας Ψηφιακής Κατάταξης. Είναι στο νούμερο 36. Η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να είναι παραπάνω. Ήταν ένας φανταστικός καλλιτέχνης, τα έλεγε χήμα, ήταν αληθινός και πραγματικά η αλήθεια είναι ότι δεν έχω βάλει πολλά τραγούδια του στην εκπομπή, αλλά πάμε να ακούσουμε ένα από τα αγαπημένα μας. Πάμε να ακούσουμε το Gucci φόρεμα.

εννοείται οι μουσικές του θα συνεχίσουν να ακούγονται. Λοιπόν, εγώ τώρα θέλω να σας πάω σε κάτι λίγο έτσι πιο εύθυμο. Ένα υπέροχο τραγούδι που διάλεξε η φίλη μας η Χριστίνα. Και είναι του Αντώνη Ρέμου. Χαμογέλασε, πάει πέρασε, ό,τι έγινε έγινε μωρό μου. Και λέει ότι το αφιερώνει στον καιρό. Γιατί άραγε, γιατί άραγε.

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι του Αντώνη Ρέμου, τραγούδι που έπαιξε για τη Χριστίνα μας, εμείς παιδιά μου, πάμε να δούμε τώρα ένα χιουμοριστικό κατ' εμέ, για μένα. Ένα άρθρο το οποίο μας λέει κάποια πραγματάκια, κάποιες μικρές ιδέες που θα κάναν τον κόσμο μας καλύτερο. Τώρα κατά πόσο θα λειτουργήσουν αυτά στην Ελλάδα, δεν το γνωρίζω βέβαια. Ξέρετε ήδη ότι στην Ελλάδα πλέον έχουν καταργηθεί τα φλας, δεν βγάζουμε ούτε αλάρμ πλέον, είμαστε με το τιμόνι στο χέρι και να προσπαθούμε να αναρωτιόμαστε θα στρίψει, δεν θα στρίψει, πού θα πάει, κατά πού θα κάνει για να ξέρουμε να πατήσουμε φρένο οι άνθρωποι, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχουν βγει κάτι έτσι, μια πολύ ωραία ιδέα. Λέει εδώ ότι κάθε αυτοκίνητο θα έπρεπε να έχει ένα φωτεινό ευχαριστώ για όσους σε αφήνουν να μπει στη λωρίδα. Πιστεύετε εσείς ότι αυτό θα λειτουργούσε στην Ελλάδα? Έλα σε παρακαλώ, εδώ πέρα παίρνουμε προτεραιότητες για πλάκα. Δηλαδή εδώ προσπαθούμε.

περνάνε. Αφήστε να πάνε. Θα έχουν και ευχαριστώ φωτεινό στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Νομίζω περισσότερο θα κόλλαγε ένα emoji που κλαίει από τα γέλια. Και όχι ευχαριστώ. Μιλάμε για εδώ, για τους δικούς μας δρόμους, παιδιά μου. Βέβαια, μία ιδέα που εμένα μου άρεσε είναι ότι τα καροτσάκια του σούπερ μάρκετ πρέπει πάνω, κάθε φορά που βάζεις ένα προϊόν, να προσθέτει τιμή σε κάποιο υπόλοιπο, ούτως ώστε όταν φτάσεις στο ταμείο, να μην σε πιάνει ταράκουλο, να μην είσαι έτοιμος να λιποθυμήσεις, να μην παθαίνεις κρίση πανικού στο ταμείο, να ξέρεις από την αρχή πόσο θα πληρώσεις. Σούπερ μάρκετ, για καταγράψτε σας παρακαλώ αυτή την ιδέα, είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή σκεφτείτε κάθε φορά που πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ να προσθέτουμε ένα προϊόν μέσα στο καλάθι και να λέει συν 3 ευρώ. Το σύνολό σας στο ταμείο θα είναι 6 ευρώ. Εμένα αυτό θα μου άρεσε να σας πω την αλήθεια, γιατί με τα μαθηματικά είμαι λίγο σκράπας. Είμαι με το κομπιουτεράκι του κινητού στο χέρι στους διαδρόμους και κάθομαι και προσθέτω και αφαιρώ. Δεν είμαι καλά. Τώρα να μου πείτε, στο ζώδιο Παρθένος είμαι. Οπότε λογικό. Πάμε να ακούσουμε δυνατά «Δεν μου τα λέει καλά» από Έλενα Παπαρίζου και φυσικά έρχομαι.

Εξάπτεται η Έλενα Παπαρίζου με το δίκιο της η κοπέλα και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, επειδή είπε σε κάποιο σημείο το κινητό του όλο κοιτάει πού θα το πάει, σας έχω μία ιδέα η οποία ωφελεί όλους όσους κοιτάμε το κινητό μας ακόμα και την ώρα που περπατάμε στο δρόμο, διότι εκείνη την ώρα εμείς έχουμε αλλού την προσοχή μας, έχουμε την προσοχή μας να δούμε αν μας έχει κάνει like στο story. Και δεν κοιτάμε μπροστά μας το δρόμο και περνάμε τη διάβαση. Περνάμε τα φωτάκια με κόκκινο, τα φανάρια. Φωτάκια, αι καλά. Λοιπόν, περνάμε τα φανάρια με κόκκινο. Δεν βλέπουμε μπροστά μας. Με αποτέλεσμα, όλο και σε κάποια πινακίδα θα πέσουμε πάνω. Και φυσικά όλο και κάποιος θα μας πατήσει την κόρνα και θα μας πει κοίτα μπροστά σου. Και θα έχει και δίκιο. Λοιπόν, ακούστε εδώ μια ωραία ιδέα για εσάς που περπατάτε με το κινητό στο δρόμο. Οι διαβάσεις θα έπρεπε να φωτίζουν στο έδαφος ώστε να βλέπουν το σήμα και όσοι κοιτούν το κινητό. Αγάπη μου γλυκιά, και ολόκληρη ταμπέλα να βάλεις φωτιζόμενη κάτω, να έχεις μία πινακίδα κάτω να φωτίζεται προσοχή δρόμος, δεν νομίζω ότι θα κοιτάγανε τη διάβαση, θα συνεχίζαν και θα κοιτάγανε το κινητό τους. Είμαι παθούσα, σας το λέω, δεν θα προσέχαμε τίποτα. Έχει τύχει να έχω εγώ το μυαλό μου τώρα στο τηλέφωνο, έτσι λύκειο πήγαινα ακόμα σκεφτείτε. Και περπάταγα στο δρόμο έτσι καλά, ωραία, κοίταζα εκεί πέρα κάτι στο ίντερνετ, ένα βιντεάκι στο YouTube, ένα βιντεοκλίπ για την ακρίβεια και πέφτω πάνω σε μια πινακίδα. Εντάξει. Έπεσα πάνω στην πινακίδα. Δεν βλέπεις μπροστά σου όταν κοιτάς το τηλέφωνο. Δεν γίνεται. Ηθικό δίδαγμα, κινητό στο σπίτι ή κάπου που να έχετε κάτσει, δηλαδή σε κάποια καφετέρια. Κοιτάξτε το κινητό σας για ένα λεπτό και μετά μιλήστε με τον άνθρωπο που κάθεται απέναντί σας. Αν έχετε βγει με παρέα, φυσικά έτσι. Αλλά στο δρόμο το κινητό, μη το έχετε, καλό είναι. Εντάξει, ηθικό δίδαγμα της μέρας. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Πόσες φορές έχετε μπει στο ασανσέρ, σε ένα ασανσέρ πολυκατοικίας και έχετε πατήσει λάθος κουμπί και δεν μπορείτε να τα κυρώσετε και πατάτε 2-3-4 κουμπάκια μετά για να μπορέσετε να σταματήσετε στον σωστό όροφο? Ναι. Μία ιδέα που έχουν για να γίνει ο κόσμος καλύτερος είναι να υπάρχει κουμπί ακύρωσης στο ασανσέρ. Ναι. Δεν θέλω να το σχολιάσω. Πώς το έλεγε ο Κυριούλης στην τηλεόραση, δεν περιγράφω άλλο. Και μιας και είπα δεν περιγράφω άλλο, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι το οποίο αφιερώνουμε στον διευθυντή του σταθμού μας και του αρέσει πάρα μα πάρα πολύ, Κατερίνα Λιόλιου, Νοικιάστηκε.

Ακούσαμε και το Νοικιάστη και από Κατερίνα Λιόλιο, ένα τραγούδι που είναι και στα top 5 αυτής της εβδομάδας. Και φυσικά, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε εμείς να δούμε άλλη μία ιδεούλα, η οποία έχει γίνει. Έχει γίνει αυτή η συγκεκριμένη ιδέα, παιδιά, έχει γίνει. Έχουν βγει κάτι μικρή, σαν κοργή είναι, που τα κολλάς αυτά πάνω στα αντικείμενα τα οποία δεν θέλεις να χάσεις και όταν βαράς παλαμάκια κάνουν μπιπ. Υπάρχουν τέτοιοι μικροί κοργοί και για τα γυαλιά μας και για τα τηλεχειριστήρια και για το κινητό μας ακόμα, που νομίζω ή χτυπάς παλαμάκια και σου κάνει ήχο ή τους σφυράς και σου σφυράει. Αυτό δεν το έχω ψάξει, η αλήθεια είναι. Αλλά όντως υπάρχει αυτό το μηχανηματάκι και είναι και πάρα μα πάρα πολύ χρήσιμο. Ειδικά για εμάς που ξεχνάμε τα πάντα. Έχει τύχει, παιδιά, έχει τύχει να ψάχνουμε τη μυγοσκοτόστρα και να τη βρίσκουμε μέσα στο ψυγείο. Ναι, έχουμε ζήσει επικές στιγμές εμείς στο σπίτι. Άλλη μια ωραία ιδέα είναι να βάλουμε μια οθόνη στο ψυγείο, η οποία να μετράει και να καταγράφει τι τρόφιμα έχουμε μέσα στο ψυγείο και με τα τρόφιμα που έχουμε μέσα στο ψυγείο να μας βγάζει συνταγές. Δεν θα ήταν τέλειο να μην ψάχνουμε κι εμείς να αναρωτιόμαστε τι θα μαγειρέψω σήμερα που το ψυγείο είναι άδειο, και να υπάρχει οθονίτσα και να σου λέει: «Καλέ, δεν είναι άδειο το ψυγείο σου, έχεις λίγο μοσχαράκι. Βράσε το μοσχαράκι και φτιάξε μία υπέροχη μανέστρα με μοσχαράκι». Τέλειο, γιουβέτσι δηλαδή. Τέλειο, τέλειο, παιδιά μου. Το γιουβέτσι είναι ψητό εν τω μεταξύ, μην το σχολιάσετε, δεν το έχουμε τη μαγειρική. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, θα γυρίσουμε με τραγουδάκι και φυσικά μη φύγει κανένας, διότι, παιδιά μου, είναι η ώρα για τα ραδιοαλιβεριένα ζώδια.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Ακούσαμε και καμπάνες από Κωνσταντίνο Αργυρό, άλλο ένα τραγούδι το οποίο είναι στα top 5 της εβδομάδας. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, την υπέροχή μου καλημέρα να πω και στην Αναστασία που μας ακούει αυτή τη στιγμή και την αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ, την Αναστασία του σταθμού μας, η οποία μας μαγεύει με τα υπέροχα παραμύθια της, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε. Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε δυνατά στο Ράδιο Αλιβεριένα, στο μουσικό ξυπνητήρι του Ράδιο Αλιβεριένα. Φυσικά εννοείται η ώρα έχει πάει 12 και 5 και σιγά σιγά θα περάσουμε στα ζώδια. Άρα για σήμερα γιατί έχω όρεξη να τα ανακατέψω, να μην τα ανακατέψετε ζώδια, θα ξεκινήσουμε εμείς και όπως μας βγει. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως με τους κρυούς μας, φυσιολογικά δηλαδή για την ώρα. Φίλε μου κρύε, η Τρίτη ανοίγει δρόμους. Μεγάλη πόρτα θα διαβείς. Σε λίγο και αυτά θα μας τα λέει. Λοιπόν, μέσα από ανθρώπους, συζητήσεις και έξυπνες συμφωνίες. Ο Ερμής από τον Ζυγό σχηματίζει εξάγωνο με το Δία. Έχουμε εξάγωνο, παιδιά μου, οπότε καλά θα πάει η μέρα. Μπορεί έξω να ξεκινάει σιγά σιγά να βρέχει, αλλά έχουμε εξάγωνο. Και μία πρόταση, λέει, από συνεργάτη ή σύντροφο μπορεί να σας ενθουσιάσει. Ευνοούνται συμφωνίες, δημιουργικά σχέδια, κοινωνικές επαφές. Πω, τι γίνεται εδώ. Η επικοινωνία, λέει, είναι το δυνατό σας χαρτί και στη μέρα σας γενικά, αλλά και στα αισθηματικά σας, όπου με το τέρι σας η μέρα ευνοεί τρυφερές στιγμές και γιατί όχι και κάποια βολτούλα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά ευνοούνται συναντήσεις, διαπραγματεύσεις, νέες συνεργασίες. Μία πρόταση μπορεί να σας δώσει τη δυνατότητα να αξιοποιήσετε δημιουργικά κάποια ταλέντα σας. Μιλήστε, παρουσιάστε τις ιδέες σας και διεκδικήστε, λέει, καλύτερους όρους. Καλέ, τι γίνεται σήμερα? Καλέ, το εξάγωνο είναι πιο αγαπημένο και από το τρίγωνο, έτσι εγώ σας το λέω. Δεν ξέρω γιατί η γεωμετρία παίζει τόσο μεγάλο ρόλο στην αστρολογία, αλλά το εξαγωνάκι εγώ το έχω λατρέψει. Τώρα στα οικονομικά, κρύοι, ετοιμαστείτε, διότι πάτε για ψώνια. Το επόμενο ζωδιάκι που θα πω δεν θα είναι ο Ταύρος. Λέω να πάω το πρώτο και το τελευταίο σήμερα. Λέω να τα μπερδέψω λίγο τα ζώδια, έτσι να μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα. Δεν θα τα λέμε κανονικά τα ζώδια, τι μουσικό ξυπνητήρι θα ήταν αυτό. Λοιπόν, ξεκινάω τώρα να λέω τους ιχθύς. Το εξάγωνο Ερμίδια προσφέρει λύσεις σε πρακτικά και οικονομικά ζητήματα που είχαν αρχίσει να σας προβληματίζουν. Μια συζήτηση για χρήματα, οφειλές, κοινές υποχρεώσεις, εργασιακά θέματα έχει θετική κατάληξη. Οπότε, παιδιά μου, σήμερα πετάτε. Σήμερα υπάρχει λύση, αρκεί να τις συζητήσεις. Άμα λέμε τώρα σε περίπτωση που υπάρξει καμία διαφωνία μέσα στη μέρα, που αποκλείεται, έχουμε εξάγωνο. Λοιπόν, στα αισθηματικά η επικοινωνία γίνεται πιο βαθιά γαλάζια θάλασσα και σας βοηθάει να εκφράσετε ανάγκες που συνήθως κρατάγατε μέσα σας. Τώρα οι αδέσμευτοι, βγείτε διασκεδάστε και εκεί που θα πίνετε ένα ποτάκι μπορεί από δίπλα σας να περάσει το άλλο σας μισό. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, θετικότατη ημέρα για ρυθμίσεις, οφειλές, οικονομικές συμφωνίες και συζητήσεις γύρω από αμοιβές. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εφόσον θα υπάρχουν αμοιβές, θα υπάρχουν και ψώνια. Και φυσικά θα υπάρχουν ψώνια, διότι έρχεται σιγά σιγά ο χειμώνας. Θέλουμε αλλαγή στην καρτερόμπα μας, δεν θέλουμε? Θέλουμε και γυναίκες και άντρες. Επειδή εννοείται θέλουμε αυτή την αλλαγή για να ανανεωθούμε, θέλουμε να ανέβουμε ψυχολογικά, πάμε να ανέβουμε ψυχολογικά με ασπιρίνη από Άντζη Σαμίου.

Και μετά την ασπιρίνη από Άντζη Σαμίου, εμείς θα συνεχίσουμε με τα ζωδιάκια μας, θα κάνουμε μια μεγάλη τούμπα και θα πάμε στους σκορπιούς μου, στους σκορπιούς που λατρεύω και αγαπάω. Για εσένα, σκορπιέ μου, το εξαγωνάκι Ερμηδία λειτουργεί σαν μια ευκαιρία που προετοιμάζεται περισσότερο παρασκηνιακά παρά φανερά. Μια συζήτηση πίσω από κλειστές πόρτες. Και γιατί δεν τις ανοίγετε, καλέ? Μια πληροφορία ή υποστήριξη ενός ανθρώπου μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική σου πορεία. Αχα. Μην ανακοινώσεις ακόμα όλα σας σχεδιάζεις, κράτα και τίποτα για σένα. Σήμερα όμως κερδίζεις περισσότερα όταν παρατηρείς και κινείσαι στρατηγικά. Στα αισθηματικούλια σας, κάποια συναισθήματα προτιμάς να τα κρατήσεις μακριά από πολλά βλέμματα. Μία ιδιωτική συζήτηση μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα όμορφη. Και αν είσαι αδέσμευτος, το άτομο που σε ενδιαφέρει, ίσως σήμερα καταλάβεις περισσότερα για τις προθέσεις του Νατανάτα, η σκορπιή μου. Επαγγελματικά και τα οικονομικά, ο Δίας στην κορυφή του ηλιακού σου χάρτη, είναι και πάνω-πάνω, ευνοεί την επαγγελματική σου ανάπτυξη και ο Ερμής φέρνει μία σημαντική πληροφορία ή πρόταση, αλλά παρασκηνιακά. Κράτησε τα σχέδιά σου διακριτικά μέχρι να οριστικοποιηθούν και όσο αφορά τα ψώνια, αγάπες μου, σήμερα η αλήθεια είναι, καλό είναι να μου κάνετε μία έρευνα αγοράς. Μη προβείτε σε ψώνια όπως εχθές, κρατήστε λίγο τον εαυτό σας λίγο έτσι μαζεμένο σήμερα και από αύριο, εννοείται, μπορείτε να οργώσετε τα καταστήματα. Περνάμε στα ταυράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα. Ο Ερμής τον ζυγό σε εξάγωνο με το Διά φέρνει μία ευχάριστη εξέλιξη στην καθημερινότητα και σε βοηθάει να οργανώσεις καλύτερα τη δουλειά σου, το σπίτι, τις υποχρεώσεις σου γενικά. Μία λύση που αφορά την οικογένεια ή έναν πρακτικό προβληματισμό μπορεί να εμφανιστεί εκεί που δεν την περιμένει. Παράλληλα, λέει, μια συζήτηση με οικείο πρόσωπο σε βοηθάει να βάλεις σε τάξη το πρόγραμμά σου. Ναι, okay, why not? Τώρα στα αισθηματικά, η φροντίδα εκφράζεται σήμερα περισσότερο μέσα από καθημερινές πράξεις. Γενικά η φροντίδα εκφράζεται περισσότερο μέσα από καθημερινές πράξεις, ζωδιάκι μου, δεν θέλω να στο χαλάσω. Μια όμορφη κουβέντα στο σπίτι, μια πρακτική κίνηση από τον σύντροφό σου σε κάνει να αισθανθείς ότι υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον και υποστήριξη. Άμα δεν υπάρχει, αγάπη μου, πρακτικό ενδιαφέρον και υποστήριξη και δεν σε βοηθάει με τις δουλειές, γεια σας! Έλα τώρα, βγαίνει ο φεμινισμός από μέσα μου, λοιπόν. Συνεχίζουμε εδώ πέρα με τους αδέσμευτους, όπου λέει ότι σήμερα σας εμπνέει πολύ η μέρα να βγείτε και να διασκεδάσετε. Και κάπου εκεί πέρα θα υπάρξει και κάποιο φλερτ. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, νέα ανάθεση ή αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να λειτουργήσει υπέρ σας. Είναι εξαιρετική ημέρα για να παρουσιάσετε λύσεις, να οργανώσετε καλύτερα τη δουλειά και να κλείσετε κρεμότητες. Και αφού θα κλείσετε κρεμότητες, μαντέψτε ποιοι μπορούν να πάνε για ψώνια! Πάμε να ακούσουμε Ανούλα Βύση και Αιγαίο και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μου. Μη φύγει κανένας!

Και μετά από το Αιγαίο και την Ανούλα τη Βύση, πάμε εμείς αγάπες μου γλυκές να δούμε το επόμενό μας ζωδιάκι, το οποίο λέω να είναι ο Παρθένος. Είπα να πω και εμένα, βρε παιδιά μου. Λοιπόν, Παρθένε μου, ο κυβερνήτης σου, ο Ερμής είναι κυβερνήτης μας, τέλεια, σχηματίζει εξάγωνο με το Δία και σου δίνει την ευκαιρία να βάλεις σε καλύτερη σειρά ένα οικονομικό ή πρακτικό θέμα που σε απασχολούσε. Απασχολούσε εμένα. Μία πληροφορία που έρχεται παρασκηνιακά ή η βοήθεια ενός ανθρώπου μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμη. Ναι. Παράλληλα βρίσκεις έναν έξυπνο τρόπο να αξιοποιήσεις καλύτερα τα χρήματα και τις δυνατότητές σου. Τι δεν θα πω για ψώνια δηλαδή? Α, όχι εντάξει, αξιοποιήσεις λέει καλύτερα. Τι καλύτερο από το να πας για ψώνια για να ανανεώσεις την καρταρόμπα σου? Εγώ το παίρνω ότι θα πω για ψώνια, να μου κάνετε τη χάρη. Στα αισθηματικά, μία ιδιωτική συζήτηση σε βοηθάει να καταλάβεις καλύτερα τι αισθάνεται ένα πρόσωπο για σένα. Ναι. Αν υπάρχει κάτι που κρατούσες μέσα σου, δεσμευμένη αυτό, σήμερα βρίσκεις πιο εύκολα τις σωστές λέξεις για να τα εκφράσεις χωρίς ένταση. Ναι, γενικά οι Παρθένοι το έχουν αυτό, διότι συσσωρεύουν και μετά γίνεται ένα καμπούμ. Και είναι, αφήστε τα να πάνε μετά. Βόμβα, βόμβα. Επαγγελματικά και οικονομικά, μία παρασκηνιακή επαγγελματική συζήτηση ή πληροφορία μπορεί να λειτουργήσει προς όφελό σας. Είναι καλή ημέρα για οικονομικό σχεδιασμό. Πάμε για ψώνια. Πάμε για ψώνια. Και αξιοποίηση μιας ιδέας μπορεί να αυξήσει σταδιακά τα έσοδά σου. Οπότε εντάξει, εγώ θα πω για ψώνια. Σας το λέω. Επόμενο ζωδιάκι που θα πω είναι υδροχόη, όπου η σημερινή μέρα μπορεί να φέρει έναν άνθρωπο ή μια πρόταση που διευρύνει σημαντικά τους ορίζοντές σας. Μπορεί να πάτε και κανένα ταξιδάκι. Who knows? Ο Ερμής το ζυγό σχηματίζει εξάγωνο με το διαπέναντί σας και ευνοεί συμφωνή, συνεργασίες, ταξίδια. Να τα ταξίδια. Λοιπόν, σπουδές και επαφές με ανθρώπους που βρίσκονται μακριά. Τέλεια. Μία συζήτηση μπορεί να εξελιχθεί πολύ καλύτερα από ό,τι περιμένατε και στα αισθηματικά, όπου αυτή η συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε βαθιά σχέση κάπου παρακάτω. Και όσο για τους δεσμευμένους, σήμερα τρυφερές στιγμούλες βλέπω να περνάτε μπροστά από το τζάκι με Netflix and chill, διότι ο καιρός έξω φαίνεται ότι το τραβάει το τοπίο στην ομίχλη του. Κορίτσια, μην ισιώσετε σήμερα τα μαλλιά, στράφ θα πάει. Όσο αφορά τα επαγγελματικά και τα οικονομικά σου σιδροχώους, συνεργασίες, νομικές υποθέσεις και επαφές με το εξωτερικό έχουν θετικές προοπτικές. Προτάσεις συνεργασίας βλέπω και δυνατότητες να διευρύνετε τα επαγγελματικά σας δίκτυα. Οπότε σήμερα έρευνα αγοράς τα οικονομικά σας και από αύριο, αν όλα πάνε καλά, εννοείται εξοδέψτε με την καρδιά σας. Εμείς πάμε να ακούσουμε Αλεξάνδρα Καπιτανέσκου και Choke Me, τραγούδι που αφιερώνουμε στην τζόπη μας ακούει από Λευκάδα.

Και μετά το εκρηκτικό τραγούδι Choke Me από Αλεξάνδρα, πάμε εμείς να δούμε άλλο ένα ζωδιάκι εδώ πέρα, το οποίο το έχω αφήσει λίγο πίσω. Πάμε στους διδύμους. Δίδυμέ μου, σήμερα ο κυβερνήτης σου Ερμής, α, και εσύ κυβερνήτη Ερμή έχεις, αλλά θα πάει αυτό, σχηματίζει ένα εξαιρετικό εξάγωνο με το Δία. Γιατί τα άλλα δεν είναι εξάγωνα.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
2: και τη λέει ενημέρωση.
3: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
2: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
4: Καμία ερώτηση.
5: Καμία ερώτηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Καμία διευκρίνηση.
6: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
7: Αυτή τη διαφορά
5: στην Εύβοια
7: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
1: Στη Ζεύξη.
5: Στη Ζεύξη.
8: Στη Ζεύξη.
6: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
9: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
8: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
10: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
8: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
8: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
8: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
11: Πάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
12: Τι έπαθες?
11: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
12: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
11: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
12: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
11: Καλέστε μας τώρα στο 22230-24-395.
13: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
14: Ράδιο Αλιβέρι 1.
15: Μετά και το σύντομο διαφημιστικούλι μας, πάμε να περάσουμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τους διδύμους, όπου η μέρα έχει νέα συναντήσεις και ευκαιρίες που σου φτιάχνουν το κέφι. Έρωτας, δημιουργικότητα, μετακινήσεις και επικοινωνία βρίσκονται σε πρώτο πλάνο σήμερα. Ένα μήνυμα μπορεί να σας ενθουσιάσει, μία πρόταση να ανοίξει νέες προοπτικές ή μία ιδέα να βρει θερμή ανταπόκριση. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το φλερτ είναι σε πρώτο πλάνο, η αδέσμευτη μπορεί σήμερα να βρείτε το άλλο σας μισό ή μια καρμική σχέση και οι δεσμευμένοι να περάσετε στιγμές αγαπουλίτσας με το...

ποτέρι σας. Επαγγελματικά και τα οικονομικά. Επικοινωνία, παρουσιάσεις, εμπορικές συμφωνίες, δημιουργικές ιδέες και συναντήσεις ευνοούνται σημαντικά. Αν έχετε κάτι να προτείνετε, μην το κρατήσετε για εσάς. Σήμερα μπορείτε να πείσετε και να κερδίσετε υποστήριξη. Και αφού θα κερδίσετε υποστήριξη, σημαίνει ότι έχει έρθει και η ώρα να κερδίσετε. Και γενικά, και γιατί όχι, να πάτε για ψώνια. Περνάμε και στα εγωκεράκια μου τα γλυκά τα αγαπημένα, όπου το εξάγωνο του Ερμή από τον Ζυγό με το Δία στον Λέοντα, σιδηρόδρομος είναι αυτό, δεν είναι εξάγωνο, συνδέει την καριέρα με οικονομικές ευκαιρίες και μπορεί να φέρει συζήτηση που αξίζει την προσοχή σας. Μία πρόταση επαγγελματική, ένας διακανονισμός ή μία εξέλιξη γύρω από χρήματα μπορεί να σας βοηθήσει να αισθανθείτε μεγαλύτερη ασφάλεια. Μυρίζομαι ψώνια εγώ. Μυρίζομαι ψώνια. Τώρα στα αισθηματικά, θέλει θυσία και μεγαλύτερη συναισθηματική εμπιστοσύνη. Θέλεις θυσία? Τι εννοείς, να θυσιάσεις τα δικά σου θέλω για τον άλλον? Ή ο άλλος να έρθει λιγάκι περισσότερο με τα νερά σου, ζωδιάκι, δεν μου το εξηγείς αυτό. Τέλος πάντων, μία συζήτηση μπορεί να σε φέρει πιο κοντά στο σύντροφό σου και να σας βοηθήσει να οργανώσετε ένα κοινό, οικονομικό ή πρακτικό σχέδιο για το μέλλον σας. Στα επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, μία επαγγελματική συζήτηση μπορεί να έχει οικονομικό όφελος, ευνοούνται διαπραγματεύσεις, συμφωνίες, ρυθμίσεις, χρηματοδοτήσεις και κοινές οικονομικές υποθέσεις. Οπότε, αν τα ζυγίσετε σωστά, από μένα είσαστε ελεύθεροι να πάτε για ψώνια, αγάπες μου, why not? Εμείς να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγουδάκι από Κατερίνα, Χημεία, και φυσικά επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια μας.

0: σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Τώρα το εξαγωνάκι συνδέει θετικά οικογενειακά και οικονομικά θέματα, επομένως μπορεί να υπάρξει μια καλή είδηση για χρήματα, ακίνητα, αγορά ή οικογενειακό προγραμματισμό. Καλέ, τη τρελή γίνεται εδώ πέρα στο ζώδιο. Βλέπω εδώ πέρα αγορές, βλέπω τα πάντα. Οπότε, εσείς σίγουρα θα πάτε για ψώνια. Αμ, τι. Αχ, καλέ, πάρτε με και εμένα μαζί σας, θα είμαι ήρεμο παιδάκι. Ένα καφέ θέλω μόνο. Λοιπόν, στα αισθηματικά, θέλετε οικειότητα, ζεστασιά και ανθρώπους που σας κάνουν να αισθάνεστε ασφαλείς. Μία όμορφη συζήτηση στο σπίτι σε φέρνει πιο κοντά με τον σύντροφό σου και αν είσαι ελεύθερος μπορεί να ακούσεις κάτι ενδιαφέρον μέσα από γνωστό ή οικογενειακό πρόσωπο. Ο Δία στον οικονομικό σου τομέα μπορεί να φέρει μια θετική είδηση, μια χρήσιμη πρόταση. Ευνοούνται συζητήσεις για αμοιβές, αγορές, ακίνητα ή οικογενειακές οικονομικές υποθέσεις. Αξιοποιήστε μια ευκαιρία χωρίς όμως να παρασυρθείτε σε υπερβολές. Οπότε για ψώνια πηγαίνετε, αλλά μην πάτε να μου πάρετε τώρα το γωνιακό καναπέ που έχετε βάλει στο μάτι για το διαμέρισμά σας. Επόμενο ζωδιάκι για να δούμε ποιο θα είναι άραγε ο τοξότης. Σήμερα η Τρίτη έχει αέρια αισιοδοξίας και σε βοηθάει να κοιτάξεις μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Ο κυβερνήτης σου, ο Δίας από το Λέοντα, σχηματίζει εξάγωνο και φέρνει έτσι μια συζήτηση με φίλους, γνωριμία ή μια πρόταση που μπορεί να ανοίξει νέους ορίζοντες. Φυσικά ευνοούνται ταξίδια, σπουδές, σχέδια με το εξωτερικό, αλλά και στόχοι που θέλετε να πραγματοποιήσετε στο μέλλον. Γενικά εσείς είστε πολύ του ταξιδιού, βρε παιδί μου, πολύ μ' αρέσει. Τώρα στα αισθηματικά, μία γνωριμία μέσα από παρέα, κοινωνική δραστηριότητα ή ακόμα και από απόσταση θα σας ενθουσιάσει. Τώρα αν είστε δεσμευμένοι, συζητάτε για ένα ταξίδι το οποίο θα σας φέρει πιο κοντά. Αχ ναι, να ταξιδέψετε, να έρθετε πιο κοντά με το τέρι σας. Θα περάσετε τέλεια και ειδικά τώρα το Σεπτέμβρη που έχει αδειάσει και λίγο από τουρίστες, η αλήθεια είναι, άμα πάτε και σε κάποιον έτσι κοντινό προορισμό, άψογα θα περάσετε. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, εξαιρετική ημέρα για δικτύωση, επαφές με το εξωτερικό, σπουδές, εκδόσεις και προώθηση ιδεών. Εκδόσεις, κάποιο βιβλίο έχετε εσείς στα σκαριά. Ένας φίλος ή συνεργάτης μπορεί να ανοίξει μια σημαντική πόρτα. Αξιοποιήστε τις γνωριμίες και σκεφτείτε πιο φιλόδοξα. Και why not, πηγαίνετε για ψώνια αγάπες μου. Τίποτα δεν μας φτιάχνει τη διάθεση περισσότερο από τα ψώνια. Μπορείτε να πάρετε μια καινούργια μπλούζα, ένα καινούργιο παντελόνι, ένα καινούργιο συνολάκι για τη δουλειά. Όλο αυτό θα σας φτιάξει τη διάθεση. Trust me, ξέρω τι λέω. Και ξέρουν τι λένε εδώ πέρα και ο Πέτρος Ιακωβίδης μαζί με τη Ζώζεφιν που μας λένε «Γεια σου, τι κάνεις, να σε πάντα καλά».
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σου,

Και μετά το «Γεια σου, τι κάνεις, να σε πάντα καλά» από Ζόζεφιν και Πέτρο Ιακωβίδη, πάμε εμείς να περάσουμε, αγάπες μου, και στα δύο τελευταία ζωδιάκια μας για σήμερα, που δεν είναι άλλα από τους Λέοντες και τους Ζυγούς. Πάμε όμως να δούμε το «Θα πάω στη ζούγκλα» με το Ταρζάν και τα λιονταράκια μου. Λιονταράκι μου γλυκό και αγαπημένο, με τον Δία στο ζώδιό σου να δέχεται το εξάγωνο του Ερμή, η Τρίτη έχει κάτι καλό να σου πει. Ένα μήνυμα, μία πρόταση, μία συνάντηση, μία συμφωνία μπορεί να σου ανοίξει ένα δρόμο που σε ενθουσιάζει. Μεγάλο δρόμο θα διαβείς. Σε λίγο τα ζώδια θα μας λύνει και τον καφέ, να το δείτε. Λοιπόν, η επικοινωνία γίνεται το δυνατό σου χαρτί και οι άνθρωποι είναι περισσότερο πρόθυμοι να ακούσουν και να υποστηρίξουν τις ιδέες σου. Βλέπω εδώ πέρα μετακινήσεις, βλέπω γνωριμίες, βλέπω επαφές που ευνοούνται. Πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω πω. Λοιπόν, στα αισθηματικά, η γοητεία σας ενισχύεται και ένα μήνυμα μπορεί να γίνει αρχή μιας πολύ ευχάριστης ερωτικής εξέλιξης. Τώρα για τους δεσμευμένους, εκφράζεστε πιο εύκολα όσα αισθάνεστε και οργανώνετε μαζί μια έξοδο ή ένα σχέδιο που σας ενθουσιάζει. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, παρουσιάστε μια ιδέα, κλείστε ένα σημαντικό ραντεβού ή προωθήστε μια πρόταση. Ο λόγος σας έχει μεγαλύτερη επιρροή και μπορείτε να κερδίσετε θετικές εντυπώσεις. Επίσης, μια είδηση ανοίγει νέες επαγγελματικές προοπτικές και ευκαιρίες οικονομικής ανέλυξης. Οπότε, παιδιά μου, σημαίνει ότι θα πάτε για να σας ακούσω για ψώνια. Και να δούμε όμως τι λέει και για τους ζυγούς, το τελευταίο μας ζωδιάκι για σήμερα. Αγαπημένε μου ζυγέ, με τον Ερμή στο ζώδιό σου σε εξάγωνο με το Δία, η ημέρα ανοίγει έναν πολύ θετικό κύκλο επικοινωνίας, γνωριμιών και κοινωνικών επαφών. Μία πρόταση από φίλο, μία πρόσκληση και μία νέα γνωριμία ή μία σημαντική συζήτηση θα φέρει εσάς πιο κοντά σε έναν στόχο σας. Στα αισθηματικά, στα θέματα καρδιάς, η κοινωνικότητά σου λειτουργεί υπέρ του έρωτα. Η αδέσμευτη μία γνωριμία μέσα από φίλους παρέες ή κοινωνικό δίκτυο θα εξελιχθεί όμορφα. Και άμα εσείς τώρα θέλετε να περάσετε μία υπέροχη μέρα με το τέρι σας ή δεσμευμένη, σήμερα είναι η καταλληλότερη μέρα. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά βλέπω δικτύωση, βλέπω συνεργασίες, βλέπω νέες επαγγελματικές γνωριμίες που μπορούν να αποδειχθούν και εξαιρετικά χρήσιμες. Μιλήστε για τους στόχους σας, παρουσιάστε μια πρόταση και αξιοποιήστε τις γνωριμίες σας. Επίσης στα οικονομικά, παιδάκια μου γλυκά και αγαπημένα, είστε έτοιμοι να οργώσετε τα καταστήματα, να πάτε εκεί έξω και να αδειάσετε τις βιτρίνες. Όπως έτσι τελειώσαν τα σημερινά μας ζωδιάκια, πάμε εμείς να ακούσουμε Μιχάλη Εμυρλή, η Πίπα της Ειρήνης, και φυσικά, παιδιά μου, εννοείται, εμείς επιστρέφουμε.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μιχάλη Μυρλή και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα. Να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι τα ζωδιάκια μας απλά μας λένε μια γενική, έτσι, μια γενική άποψή τους. Εμείς όμως τι πρέπει να κάνουμε αν πιστεύουμε στα ζώδια? Φυσικά να τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη, παιδιά, διότι ο αστρολογικός μας χάρτης μπορεί να μας βρει χαρακτηριστικά που το ζωδιάκι μας μπορεί να μην τα έχει και να τα έχει ο οροσκόπος μας. Αλλά πώς θα βρούμε εμείς τι οροσκόπο έχουμε? Όχι, σας ρωτάω. Φυσικά με το να ξέρουμε την ώρα που γεννηθήκαμε. Άιντε χάιντε. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι είχα γεννηθεί 5.30 ώρα το πρωί. Έλα μου ντε που είχα γεννηθεί 5:15 και από 5:15 μέχρι 5:30 είχε αλλάξει ο οροσκόπος. Μέχρι τα 23 νόμιζα ότι είμαι παρθένος με οροσκόπο παρθένο. Παιδιά μου, είμαι παρθένος με οροσκόπο λέοντα. Για 1/4 σας μιλάω. Κοίτα πόσο μπορεί να σου αλλάξει όλη σου την, όλο τον αστρολογικό χάρτη ένα τεταρτάκι. Γι' αυτό σας λέω, τσεκάρουμε ολόκληρο τον αστρολογικό μας χάρτη και μετά μπορούμε να δούμε όλα τα ζωδιάκια που έχουμε στους πλανήτες, στο πρώτο σπίτι, το δεύτερο σπίτι, το τρίτο σπίτι. Είμαστε τονάσιδες με τόσα σπίτια, τι. Και μετά μπορούμε να δούμε και τα χαρακτηριστικά που ταιριάζουν περισσότερο με εμάς. Εμείς πάμε να ακούσουμε άλλο ένα τραγουδάκι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Αν δεν κοιτάζω εσένα», ένα ρομαντικό τραγούδι. Και φυσικά έρχομαι, έχουμε κι άλλα να πούμε σήμερα.

μετά το υπέροχο τραγούδι, αυτό το ρομαντικό τραγούδι από Μιχάλη Χατζηγιάννη, «Αν δεν κοιτάζω εσένα», πάμε εμείς σιγά σιγά να συνεχίσουμε. Δεν ξεχνάμε ότι έχουμε γίνει τριωράκι, οπότε θα με ακούτε για άλλη μία ωρίτσα εδώ πέρα, στο Ράδιο Αλιβέρι 1 φυσικά. Επίσης, δεν ξεχνάμε ότι αν δεν έχετε προμηθευτεί ακόμα τη ζεύξη μας, την εφημερίδα μας, σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε γρήγορα σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, με μία μπρελίτσα βέβαια, γιατί έχει αρχίσει και ρίχνει, λοιπόν, να προμηθευτείτε το νέο φύλλο της ζεύξης μας. Εμείς πάμε να περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι, περνάμε σε τραγουδάκι και μετά μείνετε συντονισμένοι, γιατί σας έχω θέμα για νύχια, κορίτσια μου.

0: FM. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγκαινιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
5: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
4: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
5: Όχι που σε ενημέρωσε,
4: που σε προκάλεσε.
6: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
7: αλλά βάθος.
5: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
4: Φθηνό εξοραϊσμό,
5: σκληρή καταγγελία
4: και τίποτα ανάμεσα.
8: Η Εύβοια έχει ιστορία.
9: Έχει ανθρώπους.
8: Έχει γεγονότα που κρύβονται
9: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
8: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
10: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
6: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
4: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
6: Κρίνει και απαιτεί.
8: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
5: Ζεύξη.
8: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
6: Ζεύξη.
8: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
8: Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
8: στα Περίπτερα.
11: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στο βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Ηρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
1: Το ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

Ακούσαμε μύθος από Ζόζεφιν, ένα υπέροχο τραγούδι μπορώ να πω. Και without further ado, πάμε να συνεχίσουμε το προγραμματάκι μας. Εννοείται την καλημέρα μου να πω, καλησπέρα βασικά, σε όλους όσους μπαίνετε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Μπορείτε να μας παρακολουθήσετε μέσα από το radioaliveria1.gr, εννοείται σαφώς, και μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά. Και δεν ξεχνάμε ότι το Radio Oliveria 1 είναι μαζί σας 24/7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Και αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα πρεμιέρας. Αύριο, Τετάρτη, τι σας έχουμε εμείς στις Τετάρτες? Εννοείται, επιστρέφει η Ελισάβετ Πετρίδου με το Εκτός Συχνότητας. Εσείς θα το χάσετε? Φυσικά και όχι. Όπως δεν θα χάσετε και το νέο φύλλο της Ζεύξης που κυκλοφορεί σε όλα τα περίπτερα και τα σημεία πώλησης, βεβαίως. Και όπως δεν θα χάσετε και το επόμενο θεματάκι, οι κυρίες της παρέας μας, διότι έχει να κάνει με ομορφιά, έχει να κάνει με νύχια και μάλιστα για τα πιο όμορφα νύχια του φθινοπόρου. Διότι είμαστε και επίκαιροι, βεβαίως, οπότε πάμε εδώ πέρα να δούμε. Από φυσικά μανικιούρ μέχρι σκούρα βερνίκια ή πολύχρωμα, αυτά είναι τα nail trend που πρέπει να δείτε για το φθινόπωρο, λέει, το 2026. Οι τάσεις έχουν τόσες πολλές αντιθέσεις που σίγουρα καλύπτουν όλα τα γούστα, σας το λέω εγώ. Ενώ η τάση για φυσικά νύχια και μίλκι αποχρώσεις παραμένει φυσικά, η φθινοπορεινή σεζόν θα δει την επιστροφή των σκούρων βερνικιών, αλλά στις πιο μαγευτικές εκδοχές τους. Όπως το μπλε της αβίσου. Είναι το σκούρο μπλε που θυμίζει μαύρο. Ναι, έχουμε και μια χρωματοψία εμείς εδώ πέρα. Και το μπορντό του βρικόλακα, το σκούρο κόκκινο έτσι. Λοιπόν, θα είναι must. Αλλά θα υπάρχουν επίσης ανοιχτά και τελικά τα χρώματα, τα οποία γίνονται όλο και πιο εκλεπτισμένα. Σαν πια? Φυσικά, σαν το γκρι το ποντική, παιδιά μου, έτσι το σκούρο γκρι είναι μεν, αλλά άμα κάνετε σκούρο γκρι με μαύρες καρδούλες και ματ, εγώ σας εγγυώμαι ότι θα είστε θεές. Όπως επίσης με το χρώμα powder blue, που για μένα στα δικά μου τα ματάκια με μοιοπία, στιγματισμό και ελαφριά χρωματοψία, διότι αυτό μπλε δεν είναι, μου θυμίζει γκρι. Δεν είναι powder blue αυτό, συγγνώμη κιόλας, αλλά εμένα μου θυμίζει γκρι, ανοιχτό γκρι, έτσι ωραίο. Είναι παστέλ, λέει, μπλε βερνίκι. Το μπλε δεν ξέρω που το βρήκανε, διότι εγώ αυτό το βλέπω γκρι και θα μου το επιβεβαιώσει τώρα και η Παρασκευή Ρούση, η οποία είναι δίπλα μας. Και περιμένετε να μου πείτε, να μου πει, τι σημαίνει αυτό το χρώμα, τι χρώμα είναι αυτό.

Η Παρασκευή Ρούσου μας λέει ότι της θυμίζει το χρώμα του πάγου. Τι να πω τώρα, εμείς το μόνο που θα πω είναι αλήθεια τώρα. Μα συγγνώμη, δηλαδή ή έχω αχρωματοψία ή και εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ακούσουμε αλήθεια τώρα από Έλληνα Παπαρίζου.

Αλήθεια τώρα! Αναρωτιέται και η ίδια η Έλληνα Παπαρίζου με αυτό το χρώμα που βλέπω εγώ. Δηλαδή, δεν γίνεται. Και την ομάδα που ρωτάω εδώ πέρα, μου λέει πιο πολύ γκρι. Όχι μπλε. Μα δηλαδή. Παιδιά, δεν ξέρω, ή έχω χρωματοψία ή δεν γνωρίζω τα χρώματα. Ένα από τα δύο είναι. Μα βέβαια, όταν μου λέτε ότι υπάρχουν 200 χρώματα τα οποία είναι στις αποχρώσεις του πορτοκαλί, πού να καταλάβουμε κι εμείς. Είναι το πορτοκαλί του ηλιοβασιλέματος, είναι το πορτοκαλί του πορτοκαλιού, είναι το πορτοκαλί του ροδάκινου, είναι το πορτοκαλί του νεκταρινιού, είναι το πορτοκαλί το ένα, το πορτοκαλί το άλλο, το πορτοκαλί το παράλλο. Έχουν βγει ένα σωρό αποχρώσεις. Και πόσο μάλλον για το μπλε, εκεί δεν μπορείς να είσαι ποτέ σίγουρος αν αυτό που βλέπεις είναι μπλε, είναι μπλε του πάγου, είναι γαλάζιο, είναι τυρκουάζ, είναι αφίστατα να πάνε. Θα περάσω στα φυσικά νύχια γιατί συγχύστηκα με αυτά τα μπλε. Λοιπόν, πάμε στα φυσικά νύχια. Η τάση των φυσικών νυχιών συνεχίζεται και για το φθινόπωρο χειμώνα του 26. Η ανακάλυψη του νουντ μανικιούρ έχει γίνει ένα μανιφέστο ελευθερίας. Τα νύχια μένουν άβαφα ή με μια ελαφριά στρώση διαφανούς ή απαλού ροζ top coat ή βερνικιού. Να σας πω την αλήθεια, επειδή εγώ έχω μία τάση ονειχοφαγίας, προτιμώ να βάζω σκληρυντικό στα νύχια, να τα φτιάχνω, τώρα τα έχω φτιάξει με τζέλ. Και η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να το φάω. Δεν γίνεται, παιδιά μου, είναι τόσο όμορφα τα νυχάκια μου τα υπέροχα και είναι και νουντ με καφέ λεπτομέρειες. Οπότε, αυτά εγώ τα νύχια δεν τα χαλάω. Θα δείξει βέβαια, διότι το άγχος μερικές φορές μας κάνει να καταφεύγουμε στην ονειχοφαγία μας τις γυναίκες. Επόμενο νυχάκι που βλέπω εδώ είναι το Blood Burgundy. Είναι το βουργουνδί. Ξέρετε εσείς τι είναι το βουργουνδί? Είναι το μπορντό, το κόκκινο, το πολύ σκούρο του βρικόλακα. Λοιπόν, ανακαλύπτουμε ξανά ένα κλασικό φθινοπορεινό χρώμα που έχει γίνει ακόμα πιο έντονο, βαθύτερο και πιο σκούρο για το 26. Ναι, το μπορντό βερνίκι είναι μια εκλεπτισμένη επιλογή, ειδικά σε κοντά ή μεσαίου μεγέθους νύχια, καθιστώντας τα άψογα και εκλεπτισμένα και σικάτα. Η αλήθεια είναι, δεν ξέρω αν θα τα έκανα αυτό το σκούρο βουργουνδί χρώμα. Το βουργουνδί, βρε παιδιά μου, τι ονομασία είναι αυτή. Βέβαια, εδώ πέρα στην αίθουσα σύνταξης, η Παρασκευή Ρούσου έχει πάθει σοκ γιατί της αρέσει πάρα πολύ το βουργουνδί το χρώμα. Εγώ, απ' την άλλη, δεν ξέρω αν θα έκανα μπορντό τα νύχια μου. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θα έκανα μπορντό τα νύχια μου. Έχω πει, παιδιά, έχω πει στην αισθητικό μου. Σε περίπτωση που έρθω και σου ζητήσω κόκκινο, μπορντό ή το οτιδήποτε, σταμάτω ότι κάνεις, φτιάξε μου καφέ και έλα να μιλήσουμε. Κάτι θα έχω. Πάμε εμείς να ακούσουμε Γιώργο Σαμπάνη, άλλαξε τα όλα. Θα τα αλλάξουμε όλα τα νύχια εδώ πέρα σήμερα. Και παιδιά μου, φυσικά επιστρέφω.

αφού ακούσαμε το «Άλλαξε τα όλα» από Γιώργο Σαμπάνη, που λίγο αυτό το τραγούδι εμένα μου θυμίζει το «Άλλαξε το», την εκπομπή με τον Σπύρο Σούλη που άλλαζε τα σπίτια, πάμε εμείς, κάναμε και ένα ταχύρυθμο μάθημα με κορεάτικες καρδούλες εδώ πέρα που μου δείχνε η Παρασκευή Ρούσου. Και συνεχίζω με τα χρώματα, τα οποία εμένα με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι αν όντως έχω αχρωματοψία ή όχι. Πάμε σε ένα άλλο χρωματάκι, το οποίο είναι μπλε. Παιδιά, είναι μπλε. Δεν κάνω πλάκα. Αυτό το χρώμα είναι μπλε. Παστέλ μπλε. Και μου το λέει σαν μπλε γκρι βερνίκι νυχιών. Σας παρακαλώ, ένας οφθαλμίατρος εκεί έξω υπάρχει να με τσεκάρει. Όποιος έχει ραντεβού ελεύθερο, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 697-25-32-700 να περάσω από το γραφείο σας μετά. Σας ικετεύω, διότι πιστεύω ότι έχω χρωματοψία πλέον. Τέλος πάντων, το μπλε γκρι μπλε βερνίκι νυχιών είναι μεταξύ των αποχρεώσεων που θα φορεθούν πάρα πολύ φέτος τα νύχια το φθινόπωρο του 2026. Είναι μια μεσαία απόχρωση του μπλε, λέει, με έντονη παρουσία γκρι και μια νότα λιλά. Καμία σχέση εντωμεταξύ, έτσι. Το αποτέλεσμα είναι ένα απαλό χρώμα αλλά γεμάτο χαρακτήρα. Δεν θα το σχολιάσω περαιτέρω το συγκεκριμένο, θα σχολιάσω όμως την Αναστασία που μου λέει εδώ πέρα, η Αναστασία του σταθμού μας, μου λέει ψηφίζω μπόρντο ροδοκόκκινο βουργουνδί του βρικόλακα με μαύρα αστεράκια. Αναστασία, σ' αγαπώ. Ωραίο, αυτό το ψηφίζω και εγώ, μ' αρέσει. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα με τα Aqua Nails, όχι τα Avra Nails, τα Aqua είναι παρακάτω. Αυτό το nail art θυμίζει τα χρώματα, λέει, της άβρας ενός ατόμου. Αυτό το φωτεινό αποτέλεσμα, λέει, που περιβάλλει και χαρακτηρίζει τον καθένα μας σύμφωνα με την παραψυχολογία. Το χρώμα που βλέπω εγώ εδώ πέρα είναι ένα καφέ μοβ, το οποίο στη μέση είναι πιο φωτεινό και στις άκρες λίγο πιο σκούρο και θυμίζει κάτι από παραμύθι. Αυτό ναι, παιδιά. Εντάξει, αυτό ναι, αυτό μάλιστα. Μεταφρασμένο σε nail art είναι ένα μανικιούρ που παίζει με λεπτές εθέρειες αποχρώσεις. Μπράβο! Αντιγράψτε το με ένα ειρηδίζον βερνίκι εμπνευσμένο από το εφέ ή με μαγνητικό βερνίκι που μετατοπίζει και αναμειγνύει τις χρωστικές ουσίες. Υπάρχουν μαγνητικά βερνίκια, παιδιά. Υπάρχουν μαγνητικά βερνίκια. Μου τα έδειξε τις προάλλες η αισθητικός μου. Παιδιά, έπαθα σοκ. Έπαθε σοκ! Σοκ μαζί με μένα έχει πάθει και η Αναβίση, η οποία μας τραγουδάει «Έμα, αίμα, η πληγή ακόμα στάζει».

μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι από την Ανούλα μας, τη Δύση, εμείς, παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, εδώ πέρα με τα νύχια θα συνεχίσουμε σαφώς, αλλά θέλω να πω κάτι. Πραγματικά, εντάξει, ο καθένας μας μπορεί να βλέπει ένα χρώμα διαφορετικό από ότι είναι και αυτά που μας κάνουν τα τεστάκια με ένα φόρεμα. Θυμάστε που ήταν στο Instagram ένα φόρεμα που άλλοι το βλέπανε μπλε μαύρο και άλλοι το βλέπανε χρυσό άσπρο? Παιδιά μου, πραγματικά σας το λέω, ποτέ δεν το έχω δει χρυσό άσπρο, πάντα το έβλεπα μπλε μαύρο. Για σας δεν ξέρω, αλήθεια. Πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα συνεχίσουμε με δύο υπέροχα τραγουδάκια που αγαπώ πάρα πολύ και αγαπάτε κι εσείς.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγγενιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια, ακούσαμε λίγο-λίγο από Αναστασία Καιρούς εξαιρέσεις, δύο αγαπημένα μου κομμάτια η αλήθεια είναι. Και παιδιά μου, θέλω τώρα να σας πω ότι εκτός από τα τυπικά νύχια και τα τυπικά σχέδια που θα φορεθούν πάρα πολύ φέτος, υπάρχουν και οι γυναίκες που θέλουν το κάτι το διαφορετικό. Δηλαδή, ξέρετε τι νύχι μακρύ σαν την κακιά μάγισσα έχω δει εγώ? Καλά είστε. Όχι βέβαια ότι... Εντάξει, ο καθένας έχει το στυλ του. Μπορεί να του αρέσουν τα πολύ μακριά νύχια. Αλλά βρε παιδιά μου, δεν βολεύουν ούτε στο μαγείρεμα, ούτε στο καθάρισμα, ούτε στο να τρίψεις ένα ρούχο στο χέρι για να μην βάζεις πλυντήριο συνέχεια. Οπότε πώς το κάνετε? Όχι, πείτε μου πώς το κάνετε πραγματικά. Τώρα θα μου πείτε, συνήθεια είναι. Επίσης όμως υπάρχουν και οι άλλες γυναίκες που φτιάχνουν διαφορετικά τα νύχια τους. Τι θέλω να πω με αυτό? Άλλο χρώμα το δεξί, άλλο χρώμα το αριστερό. Διότι σου λέει, θα πιάσω το στυλό, θα δω το ροζ μου βερνίκι με πουά καφέ και θα γυρίσω το κεφάλι μου και θα δω το αριστερό μου χέρι ροζ καφέ με ροζ πουά βουλίτσες. Ναι. Είναι και αυτό ένα στυλ το οποίο εγώ δεν θα έκανα, αλλά εντάξει, άλλο εγώ, άλλο εσείς. Μπορεί σε εσάς να αρέσει το διαφορετικό νύχι. Τώρα θα μου πείτε, γιατί εσείς είσαι καλύτερη? Έχω δύο νύχια καφέ, δύο νύχια ροζ, το οποίο το ένα έχει καρδούλα.

έχουν τόσο ωραία χρώματα. Ορίστε, το βουργουνδί, το βαμπυρένιο. Πάρα πολύ ωραίο χρωματάκι. Όχι για μένα, αλλά για εσάς που μπορεί να το επιλέξετε. Εμείς πάμε να ακούσουμε «Βασανίζομαι» από Κλαβδία και παιδιά μου, πιστέψτε με, θα βασανιστείτε μαζί μου αμέσως μετά που θα γυρίσουμε από το τραγουδάκι. Σας το εγγυώμαι αυτό.

βασανίζεται η κλαβία μας εδώ πέρα και βασανιζόμεθα κι εμείς και θα σας πω και το λόγο που βασανιζόμεθα, αγαπητοί μου ακροατές. Λοιπόν, θέλω να μαζευτούν οι απανταχού καλοφαγάδες, σας παρακαλώ πάρα πολύ, και να κάνουμε κερκίδα και να καταρρύψουμε αυτό το καινούριο τρέντ που έχει βγει στα μπέργκερ, διότι πραγματικά θα νευριάσετε μαζί μου και θα πείτε κι εσείς «βασανίζομαι». Οπότε καθίστε αναπαυτικά και ακούστε με και προσπαθήστε, σας παρακαλώ πολύ, να μην νευριάσετε πολύ. Lettuce Wrap Burger. Φτιάχνουμε, λέει, το viral burger, τον In-N-Out. Πόσες θερμίδες γλιτώνετε. Αγάπη μου γλυκιά, να σου πω κάτι. Όταν θέλεις να φας απ' έξω, ξέρεις ότι δεν θα φας, αγάπη μου, κάτι το οποίο έχει λίγες θερμίδες. Τρως απ' έξω για να το ευχαριστηθείς το φαγητό, όχι για να δυνατήσεις. Όταν βγαίνεις έξω,

Το λογικό είναι να θες να πάρεις ένα μπέργκερ με το βουτυράκι του, το λαδάκι του, το μπεϊκονάκι του, το ωραίο. Τώρα αυτό τι είναι δηλαδή, μου τυλίγεται το μπέργκερ σε δύο μαρούλια. Έλα τώρα. Εδώ πέρα μας λέει το άρθρο ότι αν αγαπάτε τα μπέργκερ, αλλά κάθε φορά που φτάνει το καλοκαίρι ψάχνετε τρόπους να ελαφρύνετε το αγαπημένο σας γεύμα, τότε υπάρχει ένα food trend που αξίζει, λέει, να το γνωρίσετε. Το μπέργκερ όπου το ψωμάκι αντικαθιστάται από μεγάλα τραγανά φύλλα μαρουλιού. Και τι είμαστε για να φάμε τραγανά φύλλα μαρουλιού? Κουνέλια? Ρωτάω, διερωτώ με η γυναίκα. Μα είναι δυνατόν, αγάπες μου, από το ψωμί θα γλιτώσετε θερμίδες? Είναι δυνατόν, διερωτώ με, όχι, πείτε μου. Οι καλοφαγάδες, στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber στο 697-25-32-700. Είναι δυνατόν να υπάρχει τέτοιο food trend και εγώ να μην το έχω δει? Παιδιά, εκεί όμως έχει γίνει πολύ viral το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη τάση, ειδικά στο TikTok και στο Instagram. Καλά, όλη μέρα στο TikTok και στο Instagram είμαι, πώς δεν το έχω δει? Τέλος πάντων, και στους κύκλους όσους ακολουθούν έτσι διατροφή χαμηλή σε υδατάνθρακες, αλλά πλέον εμφανίζεται και όλο περισσότερο και σε μπεργκεράδικα. Σας οικετεύω, βγάλτε το από τους καταλόγους! Λοιπόν, τι ακριβώς είναι? Η ιδέα είναι απλή. Αντί για τα δύο ψωμάκια που αγκαλιάζουν το μπιφτέκι, χρησιμοποιούνται φύλλα μαρουλιού. Μια ανατολή γεμάτη φως σε περιμένω να γυρίσει το ψωμάκι με το βουτυράκι. Εγώ αυτό θα πω και πάμε να ακούσουμε Μαρίνα Σάτι, Ανατολή.

υπέροχο τραγούδι ακούσαμε από Μαρίνα Σάτι. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θα συνεχίσουμε λίγο με αυτό το μπέργκερ, διότι μου έχει κάνει και εντύπωση, όχι τίποτα άλλο. Ποιος κάθεται να παραγγείλει τέτοιο μπέργκερ? Καταρχάς, πώς τρως αυτό το μπέργκερ? Δεν έχει ψωμάκια να το κρατήσεις. Πάπα. Η ιδέα λέει είναι απλή. Αντί για τα δύο ψωμάκια που αγκαλιάζουν το μπιφτέκι, χρησιμοποιείς το μαρούλι. Όλα τα υπόλοιπα όμως παραμένουν ίδια. Δηλαδή, το μπιφτέκι, το τυρί, η ντομάτα, οι πίκλες, το κρεμμύδι και η σος. Συγγνώμη. Ποια η λογική να μου βγάλετε τα ψωμάκια, αλλά να μου έχετε βάλει τη σος με τη σέσουλα? Από εκεί δηλαδή οι θερμίδες δεν μας πειράζουνε, οι πατατούλες που θα είναι δίπλα στο μπέργκερ δεν μας πειράζουν, το ψωμάκι μας πείραξε. Γιατί τόσος ρατσισμός απέναντι στο ψωμάκι του μπέργκερ, αναρωτιέμαι? Και εδώ μας έχει και τις θερμίδες που γλιτώνουμε από το ψωμάκι. Όχι, παίζουμε. Ένα κλασικό ψωμάκι μπέργκερ περιέχει 120 έως 180 θερμίδες. 25 έως 35 δηλαδή γραμμάρια υδατανθρακών. Ναι, αντικαθιστώντας το μεμαρούλι, οι θερμίδες αυτές σχεδόν μηδενίζονται. Αγάπη μου γλυκιά, θα σου πω εγώ. Άμα μου βάλεις όμως ένα κιλό μαγιονέζα μέσα στο μπέργκερ, τότε οι θερμίδες εκτοξεύονται και μαζί και η χοληστερίνη σου. Όχι, σου λέω, τι προτιμάς, να βάλεις λιγότερη σως ή καθόλου σως, ή να αντικαταστήσεις το ψωμάκι με το μαρούλι? Όχι, σε ρωτάω. Εγώ πάντως δεν είμαι καθόλου υπέρ στο συγκεκριμένο τρέντ. Θέλω να σημειωθεί στα πρακτικά σας, παρακαλώ πάρα πολύ, διότι μπέργκερ χωρίς ψωμάκι ίσον ζωή χωρίς απόλαυση. Βγαίνεις έξω να φας. Θέλεις να φας. Άμα είναι να βοσκήσεις, πας και στο λιβάδι, αγάπη μου γλυκιά. Πας και στο λιβάδι. Κανένα πρόβλημα δεν έχω με αυτούς που παραγγέλνουν σαλάτα έξω, έτσι. Κι εγώ έχει τύχει να παραγγείλω σαλάτα απ' έξω, αλλά όταν βγαίνεις και θες να φας μπέργκερ, δεν θα μου το πάρεις με μαρουλόφιλα? Συγγνώμη κιόλας. Εμείς πάμε να ακούσουμε «Καλημέρα να σου λέω» από Χρήστο Σεβαστό και φυσικά επιστρέφω με την αποφώνηση της ημέρας που σιγά σιγά ήρθε, και όντως ο διευθυντής μας έχει απόλυτο δίκιο, δεν μου φτάνει ούτε το τρίωρο.

Και κάπως έτσι, αγάπες μου, φτάνουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας. Η αλήθεια είναι ότι εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία. Θέλω να πιστεύω πως και εσείς περάσατε το ίδιο υπέροχα. Και αυτό που έχω εγώ να σας πω είναι ότι πραγματικά νιώθω τόσο τέλεια που η εκπομπούλα μας έχει γίνει τρίωρη και προλαβαίνω να σας πω όλα όσα θέλω. Διότι εντάξει, θα ήθελα λίγο ακόμα, έτσι λίγο παραπάνω, η αλήθεια είναι. Αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα τα χωρέσουμε στο τριωράκι. Οπότε, εγώ τι θέλω τώρα από σας. Θέλω να αποθηκεύσετε στα τηλέφωνα σας το 697-25-32-700, το Viber του σταθμού μας, και να μου στέλνετε εκεί τις καλημέρες σας, να μου στέλνετε ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε, να μου στέλνετε τραγουδάκια που θέλετε να ακούσουμε ή να κάνετε αφιερώσεις, ναι ναι. Εννοείται, μένουμε συντονισμένοι στο ράδιο Αλιβέρι 1, μένουμε συντονισμένοι στους 102 και 2 FM, διότι κάθε μέρα στο ράδιο Αλιβέρι 1 υπάρχει τι? Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Και αύριο δεν ξεχνάμε ότι έχει πρεμιέρα η Ελισάβετ Πετρίδου με το Εκτός Συχνότητας. Από μένα και όλη την παρέα του ράδιο Αλιβέρι 1, φιλάκια πολλά!

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης

0: δεν καταναλώνει.
1: Κρίνει και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
1: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr.
7: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
8: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
9: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
8: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
9: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολλοί φέτος.
8: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση Παναγιώτη μου δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα, τα έχουμε ανάγκη.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
5: Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Εύβοια Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Εύβοια Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

μάτια, σε κοιτάζω με στα μάτια. Αν έναν αγαπάς να το διαβάσω. Μια φωτιά με τριγυρίζει, η ζωή μου δεν θα ξεκινήσει.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανοί, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
0: Σάββατο
1: και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί σου στη βόλτα με το σκύλο για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο. Θα τσούξει η τσέπη, μιλημένα ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνει το περιβάλλον. Ελάουρα.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
9: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
9: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
9: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
9: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
9: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
9: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
10: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβη τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: τις γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες τεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: 9 του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνει από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο.

Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Η αγαπημένη μας Miley Cyrus αποφάσισε από εδώ και στο εξής να μας συστήνεται ως και το Miley. Πάει το Cyrus. Και στο νέο της σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της μας προτρέπει να παντρευτούμε σήμερα. Ας πάρουμε μια ιδέα. Let's go get married. Νέο τραγούδι, όχι από την Αντέλ, αλλά από την Αντέλα, την τραγουδίστρια από τη Σλοβακία που μας συστήνεται με το Entity in LA. Ας το ακούσουμε. Το νήμα El Angel μπορεί να μην το ξέρετε, αλλά είναι ο καλλιτέχνης που ο Χιούγκελ συνεργάστηκε για το Moving to the Sun. Το νέο του τραγούδι λέγεται Bad Times. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν στη νέα μέρα. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο, 26 Σεπτεμβρίου, στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτερνο Θεατράκι, στο μονοπάτι της Χειρός, για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι, θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε, αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω ρε Γιώργη, γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας, τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
11: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανή, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
1: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Ο Κύριος είναι κλασική περίπτωση. Ο άνθρωπος μια χαρά άνθρωπος είναι. Πάσχει από βίντεο μες επιπλοκών μουντιάλ. Η κυρία όμως είναι ρομαντική. Θέλει γαλάζιους πρίγκιπες, χρυσούς πρίγκιπες και τελικά καταλήγει να πάει στη μαμά της. Ευτυχώς που αυτή μπορεί να πάει στη μαμά της, αλλιά από εμάς.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για ειδείτε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς καλή.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

0: 92,2 FM.
1: Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1957, σαν σήμερα, γεννήθηκε ένα μωρό που λεγόταν Nick Cave. Ποιος φανταζόταν ότι κάποτε όλος ο κόσμος θα μάθαινε το όνομά του? Επίσης, ποιος φανταζόταν ότι κάποτε θα μιλάμε στο τηλέφωνο Ευρωπαίοι με Αμερικάνους? Κι όμως, το 1959, σαν σήμερα, μιλήσαμε μαζί τους, αφού τότε εγκαινιάστηκε η πρώτη καλωδιακή τηλεφωνική σύνδεση μεταξύ μας. Και ποιος το φανταζόταν ότι ένας άνθρωπος θα διέσχιζε τον Ατλαντικό με αερόστατο? Το κατάφερε ο David Χάπλεμαν Άνταμς το 2003, σαν σήμερα. Και ποιος φανταζόταν ότι το Bohemian Rhapsody των Queen θα ήταν το νούμερο ένα κατέβασμα στα βρετανικά iPods, όπως διαπιστώθηκε το 2011, σαν σήμερα?
0: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Τα νέα του ίντερνετ στο Ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
2: Πολλοί επιστήμονες αλλά και στελέχοι εταιριών γνωστών μοντέλων AI συμφωνούν ότι πρέπει να μπει ένα όριο στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, επειδή μπορεί κάποιο από αυτά τα μοντέλα, όταν γίνει εξυπνότερο, να αποφασίσει να μας εξαφανίσει. Τα σημερινά μοντέλα AI, όπως το ChatGPT, μπορεί να μας μιλούν με συναισθήματα, αλλά στην ουσία δεν έχουν συνείδηση και αισθήσεις όπως εμείς οι άνθρωποι. Για παράδειγμα, εάν εμείς χτυπήσουμε το πόδι μας σε μια καρέκλα, αισθανόμαστε τον πόνο. Ένα μοντέλο AI μπορεί να περιγράψει αυτόν τον πόνο, αλλά δεν μπορεί να το νιώσει. Η λύση που προτείνεται από τους ειδικούς πριν την πατήσουμε από κάποιο μελλοντικό AI είναι τα μοντέλα αυτά να μην αποκτήσουν συνείδηση ή δικούς τους ανεξάρτητους στόχους. Με λίγα λόγια, να γίνουν εξυπνότερα, αλλά να εξυπηρετούν μόνο τους ανθρώπους. Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom. Στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom GR.
0: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
4: Τι έπαθες?
3: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
4: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
3: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
4: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
3: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
5: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
8: Λοιπόν, βλέπω ότι το ραντεβού το έκλεισε η σύζυγός σας.
0: Καλημέρα σας, γιατρέ μου.
8: Τι σας έφερε εδώ? Κάποιος καυγάς? Σκηνή ζηλοτυπίας μήπως? Προβλήματα, ξέρετε, πιο προσωπικά?
0: Τίποτα από όλα αυτά, γιατρέ. Το πρόβλημα αρχίζει κάθε φορά που με στέλνει να πάρω ψωμί από τον Κεράτσα.
8: Τι ακριβώς σας συμβαίνει?
0: Το παίρνω ζεστό, βγαίνω από το φούρνο και λέω θα κόψω μια άκρη. Μέχρι να φτάσω σπίτι όμως έχει μείνει μισή φρατζόλα.
8: Έχετε δοκιμάσει να αλλάξετε διαδρομή?
0: Ναι, χειρότερα. Είχα περισσότερο δρόμο για να τρώω.
8: Μάλιστα. Φοβάμαι πως εδώ η ψυχανάλυση δεν αρκεί. Χρειάζεται ψυχουλοανάλυση.
0: Ψυχουλοανάλυση? Τι είναι αυτό, γιατρέ? Κινδυνεύω. Τι πρέπει να κάνω?
8: Από τον Κεράτσα, αγαπητέ μου, δεν θα παίρνετε ποτέ ένα ψωμί. Θα παίρνετε δύο. Μάλιστα. Ένα για τον δρόμο και ένα για το σπίτι. Για να έχετε κι εσείς αλλά και η σύζυγός σας το κεφάλι σας ήσυχο.
0: Το λέτε από ιατρική εμπειρία?
8: Από προσωπική.
4: Κεράτσας. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Με παράδοση από το 1982. Στα Χάνια Αυλωναρίου και στους Αγίους Αποστόλους Πετριών. Και μην ξεχνάτε,
0: από τον Κεράτσα ένα ψωμί δεν φτάνει.
9: Το Πανεπιστήμιο της Γης σας προσκαλεί στου βουνού μας στην καρδιά. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα, μικροί και μεγάλοι θα συναντηθούμε στο Πέτρινο Θεατράκι στο μονοπάτι της Ηρός για να γιορτάσουμε όλοι μαζί, παρέα, το τέλος του καλοκαιριού και τον ερχομό του φθινοπόρου. Πάρτε τα παιδιά σας, τους φίλους σας και τους συγγενείς σας και ελάτε στη γιορτή. Η είσοδος είναι δωρεάν. Θα σας περιμένουμε.
10: Παναγιώτη, πήγες να δώσεις τα δικαιολογητικά σου για να πάρεις την επιδότηση?
11: Δεν βαριέσαι. Θα πάω αργότερα, έτσι κι αλλιώς έχω χρόνο.
10: Πρόσεξε. Αν δεν δηλώσεις νωρίς τα δικαιώματά σου, θα μπλέξεις.
11: Και σε ποιο να πάω, ρε Γιώργη? Γίνανε και πολύ φέτος.
10: Στην Ένωση θα πας. Τόσα χρόνια εξυπηρετούν σωστά τους αγρότες. Την ξέρουν τη δουλειά. Με αυτή την κρίση, Παναγιώτη μου, δεν πρέπει να ρισκάρουμε χρήματα. Τα έχουμε ανάγκη.
12: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Είμαστε στον αέρα
1: με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
0: Δυνατά σου αγερά, διαμεσολάβει τα αληθινά και πάντα αποκλειστικά στους 102 και 2 μεγάκυκλους των FM. Ρωτάμε αυτά που δεν βολεύουν και φυσικά λέμε αυτά που πρέπει να υποθούν.
1: Κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, στις 8.

0: Καλημέρες, γλυκές καλημέρες από το μουσικό ξυπνητήρι με την Άννα Ευαγγελίου.
1: Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Get

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.

Για κάποιον είναι λίγα μέτρα μετάλλου για μια δουλειά στο σπίτι. Για έναν επαγγελματία, είναι τα υλικά που πρέπει να έχει έτοιμα πριν ξεκινήσει το επόμενο έργο. Και όταν η παραγγελία μεγαλώνει, αλλάζει η κλίμακα. Παλέτες, δεσμίδες, φορτώσεις για δεκάδες ή εκατοντάδες θεμάχια που πρέπει να βγουν με τις ίδιες προδιαγραφές. Κοπή, διαμόρφωση, ειδικές κατασκευές και παραγωγή που δεν σταματά στο ένα κομμάτι. Αυτό είναι το εύρος της Evia Metal Κατσινόπουλος. Από την ανάγκη του ιδιώτη μέχρι τις απαιτήσεις του επαγγελματία, της τεχνικής εταιρείας και της βιομηχανίας. Evia Metal Κατσινόπουλος, συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Ταμινέων 2630 στο Αλιβέρι. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 23 0 29 919.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Δημήτρης Μπακαλιάνος με το Velvet Black Box
1: που επιστρέφει από τις 13 Οκτώβρη κάθε Τρίτη στις 9
0: σε ένα μουσικό δίωρο που όπως πάντα φιλοδοξεί να έχει κάτι το ενδιαφέρον. Για χαρά.

0: Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Μακριά από τους ήχους της πόλης,
1: με την Ελισάβετ Πετρίδου,
0: όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε,
1: κάθε Τετάρτη στις 7.
0: Μείνετε εκτός συχνότητας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

0: Πέμπτη βράδυ.
1: Η ώρα είναι 9 και είναι η ώρα των συμφοιτητών.
0: Με τον Δημήτρη Γκουλιώνη και τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
2: Συμφοιτητές, ο κόσμος όπως είναι και όπως έρχεται.

0: Ο ξένος τύπος με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη. Γαλλία, Λακρουά, Ρωσία, Πράβδα, Financial Times.
1: Κάθε Παρασκευή πρωί στις 10.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: ιστορία δεν είναι μόνο όσα συνέβησαν.
1: 5 λεπτά ιστορίας.
0: Με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη.
1: Μικρός κύκλος εκπομπών.
0: Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα στις 7. Γιατί το παρελθόν δεν έπαψε ποτέ να αφορά το παρόν.

0: Είμαστε το πιο φθηνό πρόγραμμα επιμόρφωσης αιρετών στην ιστορία.
1: Το πεντάλεπτο του Γκρινιάρη με τον Ευάγγελο Δουλγερίδη.
0: Θα γκρινιαρίξω.
2: Χωριανή, μαζευτείτε. Ο Γκρινιάρης του χωριού σας θα απαγγείλει.
1: Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 8.30.

πήρε η Μεσόγειος φωτιά, καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα κι έμαθα. Πουλιές ολόκληροι, μα και σε οικόπεδα. Με ζήτες πάντα ένα τσούρμα από κολόπεδα.

σου είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο και προτιμάς one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχεις στο μικρό σου σαλονάκι και θες μερίδιο από το χρυσό της Άννα Σκορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδιασαν οι τσέπες σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στους ευρωκλέφτες σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα. Δεν σ' αγαπήσανε, ρώτησα και έμαθα. Σημάδι

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αφελά σου, με έχεις διώξει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Μια φορά και έναν καιρό
1: θα σου πω ένα παραμύθι
2: με την Αναστασία Καραγιάννη.
0: Για είδετε εκεί.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ στις 9.
0: Και όπως λέμε εμείς εδώ στα παραμύθια, έζησαν αυτοί καλά και εμείς

Περπατούσες κι είχε πέσει η βραδιά και στο πλάι σου εγώ με το βήμα μου αργό σε κρατούσα αγκαλιά.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ΖΕΦΚΣ.
0: Στη ΖΕΦΚΣ.
4: Στη ΖΕΦΚΣ.
7: Στη ΖΕΦΚΣ.
5: ΖΕΦΚΣ.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ΖΕΦΚΣ δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: ΖΕΦΚΣ.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: ΖΕΦΚΣ.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Λιβέρι. Ένα.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούς ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρι. Ένα.
9: Yeah. All right, here we go.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιοι ως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη Ζεύξη.
0: Στη Ζεύξη.
4: Στη Ζεύξη.
7: Στη Ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη.

0: Ένας φορέας ανεβάζει μια ανάρτηση στο Facebook
1: και τη λέει ενημέρωση.
2: Ένα δελτίο τύπου φτάνει στα μέσα
1: και το αντιγράφουν αυτούσιως είδηση.
3: Καμία ερώτηση.
4: Καμία ερώτηση.
3: Καμία διευκρίνηση.
4: Καμία διευκρίνηση.
5: Όμως η δημοσιότητα δεν είναι ενημέρωση και το δελτίο τύπου δεν είναι έρευνα.
6: Αυτή τη διαφορά
4: στην Εύβοια
6: τη γνωρίζουμε πολύ καλά στη ζεύξη.
0: Στη ζεύξη.
4: Στη ζεύξη.
7: Στη ζεύξη.
5: Ζεύξη.
0: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
7: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
9: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
7: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
0: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
0: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
7: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
7: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
7: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.